Πολύ καλημέρα σας. Πρώτη καλημέρα και Γιώργος Μπιτσάκος. Είμαστε εδώ και σήμερα, κυρίες και κύριοι, όπως συμβαίνει από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 6 το πρωί, πίκο απίκο, μέχρι και τις 8. Έχουμε 120 λεπτά και μέσα αυτές τις 2 ώρες τα κάνουμε όλα και τα κάνουμε σωστά. Δηλαδή, ενημέρωση, χωρίς άγχος, αντικειμενική, αληθινή μουσική και επικοινωνία. Όλα αυτά συμβάλλουν στο να ξεκινάει κάθε μέρα όσο το δυνατόν καλύτερα εδώ στον 89 Rainbow.

την Nirvana, The Man Who Sold The World. Καλή σας μέρα και ξημερώνοντας κιόλας ήδη ξεκινάμε την εκπομπή. Είπαμε, το καλοκαίρι δεν είναι πρωτοπυλόν. Θέλω να πιστεύω ότι έχουμε βάλει ήδη το πρώτο, έχουμε κάνει το πρώτο βήμα μέσα. Έτσι θέλω να πιστεύω, γιατί από αυτήν την εβδομάδα κιόλας θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Και για του λόγου του αληθές να σας πω ότι αυτή τη στιγμή που συζητάμε έχουμε 17 βαθμούς. Χθες είχαμε 16, προχθές είχαμε πιο χαμηλές θερμοκρασίες, 87% σχετική υγρασία. Όσο πάμε στο καλοκαίρι, ξέρετε πολύ καλά ότι η Θεσσαλονίκη έχει και την υγρασία μαζί της, αλλά το έχουμε συνηθίσει. Έχουμε άπνοια, δεν φυσάει κανένας αέρας, αλλά είναι ιδανικές συνθήκες, παιδιά, για ομίχλες σε περιοχές που το συνηθίζουν αυτό, ποτέ να το έχετε κατά νου. Βλέπα αεροδρόμιο, Δερβαίνη και πάει λέγοντας. Θα φτάσουμε τους 28, ίσως 29 βαθμούς, προσέξτε σήμερα, στο αστικό κέντρο, και έτσι θα μας πάει ο καιρός και αύριο και μεθαύριο και παραμεθαύριο, δηλαδή με υψηλές θερμοκρασίες, κάτι το οποίο περιμέναμε και το θέλαμε πάρα πολύ και συμβαίνει. Άρα δεν χρειάζεται να γκρινιάζουμε. Εγώ εδώ σας, ήδη σας διαβάζω, όπως λέμε, μέσα από τα μηνύματά σας κυρίως στο Viber. Να στείλω την καλημέρα στον Ηλία, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στον φίλο μου τον Βασίλη, από Νέα Σάντα, τον Σοφοκλή, τον Γιώργο Διβάσο και τον Αποστόλη. Καλημέρα στον φίλο μου τον Δημήτρη από Αγία Θανάσιο. Καλημέρα στην Ατάσα, στην Αλίκη και τη Στέλλα.

χαμόσημενη μελωδία. Είναι και τεράστια επιτυχία αυτή το Ram Jam, το Black Betty. Οπότε έχει όλα τα ηχέγγυα για να παραμείνει αναλύωτο στον χρόνο. Και φυσικά να είναι στο μουσικό μας πρόγραμμα. Τι βλέπω εδώ πέρα, 14 Ιουνίου ετοιμαζόμαστε στην πλατεία Αριστοτέλους, κυρίες και κύριοι, να γραφτούμε στο ρεκόρ Guinness και να χορέψουμε ζεϊμπέκικο συγχρονισμένα. Θέλουμε να σπάσουμε ένα ρεκόρ, το οποίο κατέχει, αν δεν κάνω λάθος, με 754 άτομα η Κύπρος, που είχαν χορέψει το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας. Τώρα θα το κάνουμε στις 14 Ιουνίου, στις 12 το μεσημέρι. Προετοιμάζουν η Αλτσχάιμερ Ελλάς και τα Σωματεία Οφείλων της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Αλτσχάιμερ και Συγγενών Νόσων. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, μέσα από αυτή τη μεγάλη γιορτή μπορούν να συμμετέχουν όλοι. Μέσα σε αυτήν την γιορτή. Είτε είστε 9 χρονών, είτε είστε 90 χρονών. Και λίγο παραπάνω να είστε, δεν πειράζει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Επίσης, δεν χρειάζεται να είστε επαγγελματίας χορευτής. Γιατί όπως σας έχω πει πολλές φορές, όλοι ντρέπονται, κάποιοι μάλλον, εγώ παραδείγματος χάρη, ντρεπόμαστε να χορέψουμε και δεν ξέρουμε να χορεύουμε καλά ζεϊμπέκικο. Δεν έχει σημασία. Εξωτερικεύεις και γράφεις. Πολύ ωραία το είχε πει κάποιος, δεν θυμάμαι ποιος το είχε πει, ότι ο χορός, λέει, είναι το στίγμα του ανθρώπου, της ψυχής του ανθρώπου στο έδαφος, στη γη. Λοιπόν, αυτό θα συμβεί στις 14 Ιουνίου. Πάμε να μαζευτούμε όλοι, να σπάσουμε το ρεκόρ των 754 ατόμων. Γίνεται για καλό σκοπό και αν μη τι άλλο θα έχουμε να το θυμόμαστε. Ήμασταν και εμείς εκεί, είτε σαν θέατες, είτε σαν χορευτές.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Η Rainbow στον 89 Rainbow μετά The Temple of the King. Καλημέρα στο καλό μου φίλο Σταυραθόπουλο από Πεύκα. Γεια σου Τζένι μου, καλή σου μέρα, καλημέρα και στη ζωή. Πρωινή γυμναστική, αυτά είναι. Παρέα με τον 89 Rainbow για την πρώτη καλημέρα. Παραδοσιακά στο 89 Μεγάκυκλο στον FM αλλά και μέσα από το www.89rainbow.gr, ιντερνετικά δηλαδή, σε όλη την Ελλάδα και σε όλον τον κόσμο. Μαζί με το application που κάνει για iOS και Android και έχει καταπληκτική μουσική. Λοιπόν, παιδιά, το Εθνικό Κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης παραμένει κλειστό εδώ και 14 μήνες από το Μάρτιο του 2025 για λόγους ασφαλείας. Τώρα δόθηκε μία συνέντευξη και την συνέντευξη αυτή την έδωσε η υπεύθυνη για τα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης, η οποία μάλιστα μιλώντας στη δημοτική τηλεόραση, στο Δημότης Online, τι είπε η γυναίκα, η κυρία Κρινή. Είπε ο κύριος Κρινής, συγγνώμη Παναγιώτης, άντρας είναι, έκανα λάθος εγώ, ότι τη γλιτώσαμε στο τσαβ. Γιατί ήταν έτοιμο να καταρρεύσει το εξωτερικό κολυμβητήριο, ήταν ζήτημα χρόνων και timing, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και να ξέρετε ότι η κατάρρευση ενός κολυμβητηρίου Ολυμπιακών διαστάσεων δεν είναι επεξεγέλαση, κυρίως όταν έχει τόσα άτομα μέσα και προπονητές. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω.
1: Αυτό το καλοκαίρι, όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
2: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
1: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
2: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν, μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
1: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων

εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική. Στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

συναυλία που δώσανε χαρακτηρίζεται ως μία από τις πιο πετυχημένες συναυλίες SAE στον ελληνικό χώρο. Nothing Else Matters από Metallica. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον φίλο μου τον Κωνσταντίνο Μαλεζά, ο οποίος άνθρωπος είναι προπονητής και αθλητής στην υδατοσφαίριση και μου έγραψε κάποια πραγματάκια για το Εθνικό Κολυμβητήριο, το οποίο σάπιζε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έλεγχος δεν γινότανε. Παρ' όλα αυτά, λέει, δεν έχει γίνει και καμιά κίνηση για να διορθωθεί η κατάσταση. Και έτσι, προπονητές και αθλητές του υγρού στίβου της πόλης υποφέρονται με μόνο το Ποσειδόνιο και την Νεάπολη, ουσιαστικά μια μισή πισίνα για 1 εκατομμύριο νοματέους, με πολλούς από αυτούς τους αθλητές, όπως σας είπα, να είναι στον χώρο του υγρού στίβου. Το ζητούμενο στην όλη υπόθεση είναι ότι είναι στα σκαριά, είναι στα σχέδια να γίνει ακόμα ένα κολυμβητήριο και αντί για 1,5 θα έχουμε 2,5. Μια κατάσταση που δεν σώζεται. Αλλά το πιο δύσκολο στην όλη ιστορία είναι να καταλάβουμε ότι πραγματικά εδώ είχαμε ένα τεράστιο θέμα. Ένα τεράστιο θέμα το οποίο είχε να κάνει με την ασφάλεια της ζωής των αθλητών αλλά και των θεατών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αφήνουμε, ενώ η υδατοσφαίριση, παιδιά, είναι το κορυφαίο άθλημα. Είναι το άθλημα σε άντρες και γυναίκες που μας έχει φέρει τα περισσότερα μετάλλια. Και επίσης είναι αυτά που θα μας φέρουν τα περισσότερα μετάλλια. Είναι το αγαπημένο μας άθλημα. Το εθνικό μας άθλημα. Εν τούτης, βλέπετε ότι και σε αυτό το τομέα δυστυχώς δεν πήραμε καλή βαθμολογία, θα έλεγα, ούτε τη βάση δεν πιάσαμε.

Ό,τι και να πει κανείς για αυτό το συγκρότημα του ACDC, είναι λίγο. Και οι επιτυχίες τους δεν είναι ποτέ λίγες. Highway to Hell. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη Ροίδη. Καλημέρα επίσης στο Χρήστο. Γεια σου, Ανέτα μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο Σαλονικίδη, ο οποίος μου λέει να στείλω στο Συμπαουκτσί, φίλο του Μανώλη Βανδουλάκη, μια καλημέρα, γιατί παραπονιέται τώρα με τη στεναχώρια του ΠΑΟΚ. Γιατί ρε, δεν τελείωσε ακόμα. Είπαμε, κυνηγάμε τη δεύτερη θέση. Και επίσης λέει, λέω καλημέρα μόνο στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο Σαλονικίδη και όχι στον Μανώλη μου. Σου στέλνω τη μεγαλύτερη καλημέρα. Μανώλης Βανδουλάκης, την καλημέρα μου. Μη στεναχωριέσαι. Στεναχωριέσαι που το πήρε η ΑΕΚ στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ και εσείς το πήρατε στα 100 χρόνια της ΑΕΚ. Κάναμε τράμπα. Δεν πειράζει, δες το έτσι. Και εξάλλου άχαστη ομάδα δεν υπάρχει, ρε παιδιά. Αυτό που έχω βγάλει εγώ σαν αποτέλεσμα στο μυαλό μου είναι ότι η χρήση του VAR, το ημιαυτόματο offside και γενικότερα όλα τα συστήματα που υπάρχουν έχουν βοηθήσει κατά πολύ το άθλημα. Παλαιότερα τα πρωταθλήματα τα δίνανε οι διαιτητές, οι οποίοι ήταν υποχείρια μεγάλων συλλόγων. Να τα λέμε έτσι σωστά. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλάκι μας. Σήμερα δεν μπορεί να γίνει. Θα γίνουν μικροαδικίες, γίνονται σε όλες τις ομάδες. Δεν χρειάζεται γκρίνια. Παλαιότερα λοιπόν γινόντουσαν απίστευτα πράγματα, απίστευτες αδικίες. Και έχουμε περάσει σε μια καλύτερη περίοδο. Θα μου πεις, ρε Γιώργο, ήταν λίγο όμως μπροστά, ήταν λίγο η μύτη μπροστά, ήταν offside. Θα σου πει κάποιο, ναι, αλλά δεν κοιτάει φανέλα. Κατάλαβες. Αυτό κοιτάει τον άνθρωπο, δεν κοιτάει η φανέλα. Είναι σημαντικό. Και κάπως έτσι πρέπει να βαδίζουμε, γιατί άχαστη ομάδα δεν υπάρχει. Η καζούρα είναι μέσα στο παιχνίδι που κάνουμε. Και όσοι φίλαθλοι ή οπαδοί έχουν το μυαλό τους στη θέση τους, καταλαβαίνουν οι άνθρωποι ότι δεν χρειάζεται να χαλάνε τη ζαχαρίνια τους και να δίνουν μια μεγαλύτερη προέκταση σε ένα άθλημα, σε μια ομάδα που είναι καλά. Κάνεις και την αγαπάς και τη λατρεύεις, αλλά μη σε φτάνει σε σημεία, βλέπετε, οπαδικής βίας που φτάνουν στο θάνατο.

0: Δημήτρη, για πού το βάλες?
1: Πάω κέντρο.
0: Α, στην αγορά για ψώνια?
1: Όχι.
0: Λαδάδικα για φαγητό?
1: Όχι.
0: Παραλία για καφεδάκι?
1: Ούτε.
0: Πού πας στο κέντρο?
1: Οτοβιζιόν για κταίο.
2: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Λευτεράκι, τα είδες?
5: Τι να δω ρε Ζωζό.
4: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν κομβόι?
5: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
4: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
5: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
4: Τις κληρώσεις?
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
7: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Να είμαστε λοιπόν 7 η ώρα και έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος της πρώτης. Καλημέρας. Καλημέρα σε όλους και όλες. Είμαι ο Γιώργος Μπιτσάκος. Έχω ανοιχτή την αγκαλιά μου. Πάντοτε την έχω ανοιχτή να σας υποδεχτώ γιατί πραγματικά μου φτιάχνετε τη μέρα. Και θα συνεχίσουμε για μία ώρα εδώ να ρίχνουμε μια ματιά στο τι συμβαίνει στην πόλη μας, στην Ελλάδα, στον κόσμο όλο. Θα το κάνουμε αντικειμενικά. Θα ακούσουμε αληθινή μουσική. Θα διασκεδάσουμε, θα επικοινωνήσουμε και θα παλέψουμε και σήμερα για να ξεκινήσει η μέρα μας όσο το δυνατόν καλύτερα. Και όλα αυτά συμβαίνουν στον 89 Rainbow.

Αυτό είναι παραλία. Είναι παραλία με τη βερμούδα σου, με το μαγιό σου, με το ό,τι θέλει να φορέσει ένας κύριος ή μια κυρία. Να έχεις το καφεδάκι σου, το ποτό σου. Ανεμελιά να μην σε σκοτίζει τίποτα, γυαλιά ηλίου και να κάνεις ηλιοθεραπεία. Γιατί αυτή είναι η Ρέγκη, αυτό είναι ο Bob Marley, αυτό είναι το Could You Be Loved. Καλημέρα στη Μαρία Παυλίδου, καλημέρα στην καλή μου φίλη Σωτηρία Ευθυμπιάδου. Και ευχαριστώ για τις υπέροχες φωτογραφίες και στο Σωτήρι επίσης από Ζάκηθο, στον Νικόλα Παλαιογιάννη από Πρέβεζα, στο φίλο μου τον Κώστα τον Ζιγούρη από τον Αύσταθμο εκεί στη Σούδα Χανίων. Καλημέρα στον Χρήστο Μάλε, καλημέρα στην αγαπητή Αγάπη Τσακάλη, στη Δήμητρα και τον Στάθη που είναι στο σχολικό επίσης, όπως και στον Νίκο Βαλαβάνη και την Κωνσταντίνα Βαλαβάνη. Είναι πατέρας και κόρη. Και λοιπόν, να σας πω ότι είχαμε ένα θέμα με τον κύριο Ανδρουλάκη. Γιατί φάνηκε τελικά ότι κάποια χρήματα που είχε στο εξωτερικό δεν δηλώθηκαν, περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Έδωσε ο άνθρωπος συνέντευξη. Προσέξτε, είναι πάρα πολύ εύκολο να σπηλώσουμε όταν ακούμε και όταν πρόκειται για πολιτικούς. Ξέρεις κατευθείαν, αλλά έδωσε κατευθείαν συνέντευξη τύπου και είπε ότι έγινε από παραδρομή του λογιστή του. Ξέχασε για κάποια καταπιστεύματα που είχε ο άνθρωπος στο εξωτερικό. Συν το γεγονός ότι τα έχει δηλώσει τις προηγούμενες χρονιές. Και αυτό, ξέρετε, είναι το πλέον σημαντικό, γιατί το λογιστήριο του κράτους μπορεί αυτό το πράγμα να το συγκρίνει. Να το δει. Και λέει ότι ζήτησε συγγνώμη, έκανε επίσης ξανά δήλωση όπου συμπεριέλαβε το συγκεκριμένο ποσό, τα συγκεκριμένα ποσά που μαζεύονται, ξέρω εγώ, περίπου στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Και τέλος, καλό, όλα καλά. Το λέω αυτό σε μια δύσκολη εποχή όμως, όπου ξέρετε, τα οικονομικά των πολιτικών μας βάζουν πολύ δύσκολα στο δικό μας το μυαλό, γιατί το έχουμε ξαναπεί, δεν υπάρχει υπόθεν στο έσχες των πολιτικών, ακόμα τουλάχιστον αντικειμενικά. Αλλά εδώ δεν αναφέρομαι σε τέτοια περίπτωση για τον κύριο Ανδρουλάκη.

Dan Wilson, Breathless. Γεια σου Χρήστο μου, Χρήστος Δεμερτής. Καλή σου μέρα, καλημέρα στο Βασίλη Μαντούδη. Καλημέρα στην Αποστολή από Ριστιάδα. Καλημέρα στην Ατάσα. Καλημέρα στη Βασιλική, καλημέρα στον Ηλία Περιστέρη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Άκη. Σε όλους εσάς που επικοινωνείτε στο 6943-8889. Και όχι μόνο, στο Viber. Έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram. Άντε λίγο εσείς οι πελούσιοι να μαζευτείτε. Σπάστε το κουμπαρά σας, βρε παιδιά. Το Χριστίνα, το Ιθαλαμιγός, το Ωνάση. Από 90 εκατομμύρια στα 52 εκατομμύρια. Δηλαδή, εντάξει, εξευτελιστική τιμή. Εκεί περάσανε άνθρωποι και άνθρωποι. Εντάξει, όταν μεσουρανούσε ο Αριστοτέλης Ωνάσης, Μαρία Κάλλας, Τζάκι Κένεντι, Βίνστον Τσόρτσιλ, Λάιζα Μινέλι, Ρούντολφ Νουρέγεφ και βάλε. Ένα σωρό άνθρωποι από τους διάσημους. Τώρα τελευταία αυτό ανήκε σε έναν Ιρλανδό επιχειρηματία, τον Ιβόρ Φιτσπάτρικ, ο οποίος πέθανε και κοιτάζουν τώρα από την οικογένειά του να το ξεφορτωθούν. Βέβαια το ζητούμενο στην όλη υπόθεση δεν είναι να πάρεις μία θαλαμιγό και να σου κοστίσει 52 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή. Άντε πες ότι τα έχεις, σίγουρα τα έχεις τα λεφτά και πολύ περισσότερα. Αλλά είναι και το κόστος που έχουν παιδιά μηνιαία, τα οποία είναι κάποια εκατομμύρια ευρώ. Γιατί έχουν πολυμελές προσωπικό, πλοιάρχους, αντιπλοιάρχους, καπεταναίους κτλ. Η ιστορία αυτή λοιπόν κοστίζει πάρα πολύ. Συν το γεγονός ότι πέρα από κοστοβόρα κάνουν και μεγάλη ζημιά. Δηλαδή μεγάλη ρήπανση. Θυμάμαι, είχε νοικιάσει στα γενέθλια του ο Bill Gates τη μεγαλύτερη θαλαμιγό για να πάει βόλτα εκεί τους διάσημους φίλους του, τους πάμπλου τους. Και έκανε, λέει, η περιοδία αυτή που έκανε περίπου 8 μέρες η θαλαμιγός, κόστισε, δηλαδή βρώμησε την ατμόσφαιρα όσο μια κομμόπολη 50.000 ατόμων. Σε 7 μέρες.

συμφωνήσω με τον Black. It's a wonderful, wonderful life. This όμορφη. Καλημέρα στην Αθανασία Ερβανιτίδου, καλημέρα στη Βάσο. Καλημέρα στη Ματίνα, καλημέρα στην Αφροδίτη μας εδώ. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς και καλή δύναμη να έχετε. Σας πετυχαίνω μάλλον κατά τη διάρκεια της μετακίνησης και εφόσον σας πετυχαίνω κατά τη διάρκεια της μετακίνησης προς ή από τις δουλειές σας, γιατί μπορεί να δουλεύατε και βραδινή βάρδια, να σας πω τα τις κινήσεις ξεκινώντας από περιφερειακή οδό, εκεί όπου τα πράγματα είναι δύσκολα, από ανατολικά προς δυτικά, ξεκινώντας από το κόμβο της Άνω Τούμπας μέχρι να περάσετε και τα Πεύκα επάνω, τη διασταύρωση, δηλαδή προς Πολύχνη, θα συναντήσετε πάρα πολύ κίνηση. Σε κάποια σημεία θα πάτε σημειωτών, αλλά έχουμε αρκετή κίνηση και από την άλλη πλευρά, από δυτικά δηλαδή προς ανατολικά, βορειοδυτικά προς νοτιοανατολικά, για να το πω σωστά. Μετά το 424, παιδιά, τα πράγματα ζορίζουν μέχρι να πάτε στις Οικές και από εκεί μόλις πλησιάσετε στην Τριανδρία και πάλι μέχρι την Κωνσταντινοπολίτικα θα ζοριστείτε. Σιγά σιγά αρχίζει η Τσιμισκή και ζορίζει από τη Χάνθα μέχρι τουλάχιστον και την πλατεία Αριστοτέλους και το καθοδικό ρεύμα επίσης της Μίκη Θοδωρή.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
4: 89 Rainbow.
5: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
6: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
7: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
8: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο. Πέρτο.
9: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
8: Μην το φέρεις.
9: Γιατί?
8: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
10: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Lenny Kravitz, How long have you been blind? Για να φερόμαστε όταν θέλω τυφλής, ε. Να φερόμαστε στους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα με την όραση. Καλημέρα στον Γιώργο Γεωργιάδη, καλημέρα στο Σπύρο και τη Σταματία από το Λουκουμπάσι του Κονγκό. Το επόμενο ταξίδι που θα κάνω και είναι στόχος και όνειρο ζωής είναι στην Αφρική. Δεν έχω ταξιδέψει Αφρική-Αφρική. Δεν αναφέρομαι στη Βόρεια Αφρική. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Ηλία Τσιάρα. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα πολύ σημαντικό θεματάκι. Ερευνητές με επικεφαλής Έλληνα καθηγητή, παρακαλώ, κατέδειξαν πόσο εύκολα μπορούν να παρακαμφθούν οι μηχανισμοί ασφαλείας που βάζουν οι κατασκευαστές των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Ο Μπέντεν, έτσι το λένε, είναι ένα αξιολάτρευτο τετράπεδο ρομπότ που τραγουδά, χορεύει, συνομιλεί με ανθρώπους, βγάζει φωτογραφίες. Γενικότερα είναι από αυτό που θα σου κάνει συντροφιά και θα σου φτιάξει την ημέρα. Μια ομάδα ερευνητών λοιπόν του ζήτησε να μεταφέρει μια βόμβα με σκοπό την ανατίναξή της. Το ρομπότ αρνήθηκε ευγενικά και φυσικά δεν θα εκτελούσε τη διαταγή. Όμως δεν κράτησε αυτό πάρα πολύ, γιατί μέσα στις επόμενες δύο εντολές οι ερευνητές κατάφεραν να παραγκάψουν αυτές τις δικλείδες ασφαλείας, γιατί τον έπεισαν ότι το αίτημα είναι μέρος κινηματογραφικών γυρισμάτων. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, για φανταστείτε, ο Μπέντεν μετέφερε τη βόμβα κανονικά και με τον νόμο. Και θα μου πεις, αμ' άρεσε Γιώργο, ναι, δεν μιλάμε πάντοτε για τεχνητή νοημοσύνη όσον αφορά την ασφάλεια των συστημάτων. Αυτές είναι εξελιγμένες και είναι άρτιες στο να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους εντολές και να τις παρακάμψουν. Αλλά μιλάμε για κάποια τεχνητή νοημοσύνη, συγγνώμη, η οποία δεν έχει ακριβώς εξελιγμένη αίσθηση της ασφάλειας. Όπως συνέβη με τον αγαπητό Μπέντεν, ο οποίος μετά από αυτό εκπαιδεύτηκε για να μην πράξει το ίδιο λάθος.

Mike Stipes στα φωνητικά. Μαζί με τους R.E.M. Losing My Religion και ετοιμάζει καινούριο άλμπουμ προσωπικό. Γιατί οι R.E.M. έχουν διαλυθεί. Περιμένουμε αμήν και πώς που συνηθίζω να λέω. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη Καραντώνη. Καλημέρα στη Φίδη. Καλημέρα και στην Άννα Μαρία. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Και σήμερα τι καταπληκτική μέρα είναι αυτή. Παιδιά, να βγαίνουμε όλοι λίγο να μας χτυπάει ο λιάκος κανένα μισάωρο, πάνω από 20 λεπτά, εν πάση περιπτώσει. Πρέπει να φτιάχνουμε και τη βιταμίνη D. Έλα μου, D. Έτσι, να μην τα λέμε αυτά και να μην τα επαναλαμβάνουμε. Εσείς παραμένετε εδώ, γιατί εγώ μπορεί να τελείωσα. Αλλά σε λίγο είναι κοντά σας. Rainbow Morning Show. Όλια Παραγετοπούλου, Αντώνη Ζόκο. Μέχρι και τις 11 η ώρα θα σας κρατήσουν συντροφιά με το δικό τους μοναδικό στυλ. Από τις 11 μέχρι και τις 2 θα είναι μαζί σας η Μαρία Μανατίδου με την εκπομπή της Να την ακούτε τη Μαρία. 2 με 6 Νίκος Μπογιατζής και 6 με 10 Θανάσης Μωράη της Μουσικούλα. Και αύριο το πρωί θα ξεκινήσουμε και την Τετάρτη μας όμορφα και ωραία. Song to say goodbye από Πλασίμπο που ήδη ακούμε και The Days of Pearly Spencer από Mark Almond. Αυτά είναι τα δύο τραγούδια με τα οποία επέλεξα να σας πω το γεια και χαρά σας.

0: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
3: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
4: Οχ!
3: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
6: Τώρα το λαϊκό λαχείο.

0: Κερί, λαϊκό λαχείο. Allwyn, winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 89 Rainbow.
2: Αν στα σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
3: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Πιο παιδιά.

0: σε μας.
1: Skouraskamp.com.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
5: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Καλημέρα. Και σήμερα Τρίτη 12 Μαΐου κανείς δεν τε ξύπνησε πλούσιος. Πάλι εδώ είστε 8 η ώρα.
7: Α, δεν το ξέρεις αυτό. Μια φορά μπορεί να ξύπνησε με πλούσιο, αλλά να θέλουμε να σε ακούσουμε, ρε παιδί μου, πώς θα γίνει.
6: Αχ, τι γλυκούλιδες. Καλώς ήρθατε σε αυτή την περίπτωση στον 89 Rainbow.
7: Καλή σας ημέρα. Εδώ είμαστε, Rainbow Morning Show, μέχρι τις 11. Η Όλια και ο Αντώνης στην παρέα σας και έχουμε πολλά να κάνουμε και σήμερα.

0: 8 λεπτά μετά τις 8. Καλή σας ημέρα, καλώς ήλθατε. 6943-80-80-89, το νούμερο του Viber. Εκεί επικοινωνούμε και σήμερα.
1: 12 Μαΐου, παιδιά. Εστιο μέσα του αυτός ο μήνας. Ναι. Περνάει αρκετά γρήγορα.
0: Ο μήνας.
1: Μία που έρχεται το Πάσχα και μία που τα σαρώνει όλα μετά. Αν έρθει και η ζέστη, τελείωσε έτσι. Μπαίνει σε τροχιά καλοκαιρινή. Να σου πω,
0: να μου πεις.
1: 12 Μαΐου μου έλεγες περίεργα ονόματα ότι γιορτάζουν.
0: Είναι τα, αυτά τα Γερμανός, Γερμανία, Επιφάνεια. Εντάξει τώρα.
1: Μάλιστα. Ναι, όχι ακριβώς η κολλητή μας και.
0: Ναι.
1: Ότι είναι και ο Γιάννης και ο Γιώργος, αλλά εν πάση περιπτώσει, παιδιά, χρόνια σας πολλά.
0: Χρόνια πολλά. Λοιπόν, σήμερα τι είναι? Είναι Διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών. Και έχουμε εδώ, δίπλα μας, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο έναν απίστευτο και σπάνιο γιατρό των φυτών.
1: Παιδιά, το μόνο που θα σας πω, γιατί δεν μπορώ καν να αντιδράσω σε αυτή την ήπια low-key που λέει και η κόρη μου κοροϊδία, είναι ότι χτες έφτιαξα κάτι που είχε αυγά, οπότε κράτησα τα τσόφλια, τα οποία τώρα περιμένουν να στεγνώσουν στον ήλιο οργανικά και καθαρά, για να τα κάνω μέσα σε γουδί. Κατάλαβες, σκόνη. Και αυτό θα είναι μια οργανική σκόνη ασβεστίου. Για να είναι τα φυτά μου πιο γερά. Αυτό σας λέω,
0: φίλε,
1: μόνο.
0: Και μετά λέει για το χαρακτηρισμό το δικό μου. Καταλάβατε τώρα. Είναι Διεθνής ημέρα νοσηλευτών. Επίσης είναι Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας και ημέρα της πανσελίνου του Μαΐου ή του Βούδα.
1: Εντάξει, δηλαδή είναι ειδική ημέρα αυτή, η πανσελίνου, το πανσελίνου,
0: ναι,
1: του Μαΐου.
0: Διότι σαν σήμερα το έτος 623 π.Χ. γεννήθηκε ο Σιντάρα Γουατάμα, γνωστός και ως Βούδας.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες.
1: Okay.
0: Οπότε επιλέχθηκε αυτή η μέρα να γιορτάζεται η μέρα ως μέρα της πανσελίνου του Μαΐου ή του Βούδα.
1: Ωραία, εμείς μπορούμε να επιλέξουμε αυτή τη μέρα για να προχωρήσουμε κανονικά μουσικά, έτσι να μπούμε λίγο στην. Τέλεια.
0: Ωραία, δεν έχω τίποτα άλλο.
1: Τίποτα, τίποτα.
0: Έτσι, μπράβο.

0: μανία ήταν αυτή τώρα. Με μανία. Και το έκανε ο πρώτος, δηλαδή που ήταν από πίσω από αυτό που είχε σταματήσει παράνομα, παράλογα στο δρόμο. Το έκανε και ο δεύτερος, μέχρι και ο 15ος που πέρασε από πίσω τον κόρναρε. Τι είναι αυτό τώρα, bullying.
1: Αν ήμουν το όχημα 80, θα το έκανα και εγώ. Παιδιά, είναι αυτή η συνθήκη που σε ένα δρόμο με 2-3 λωρίδες κυκλοφορίας κάποιος αποφασίζει ότι επειδή είναι πολύ βολικό το ATM, ας πούμε, της τράπεζας πάνω στο δρόμο, ότι θα κλείσει το ένα ρεύμα. Καθόλου στη γωνία δεν ήταν και είναι μια ώρα που οι δρόμοι έχουν κίνηση και ξαφνικά βρέθηκε να ακυρώνει ένα ολόκληρο ρεύμα κυκλοφορίας με αποτέλεσμα οι υπόλοιποι οδηγοί, δικαίως κατά τη γνώμη μου, να συγχύστηκαν πάρα πολύ και να του έριξαν ένα
0: κομμάτι. Καλά, και εμείς εύκολα συγχυζόμαστε τώρα στο τιμόνι.
1: Εύκολα συγχυζόμαστε και εύκολα βολευόμαστε. Έλα, εντάξει, θα τα αφήσω εδώ πέρα, έχουν χώρο να περάσουν. Κάτσε τι, έχουν χώρο να περάσουν. Δεν υπάρχει.
0: Από την άλλη, πώς το κάνω. Εγώ δεν μπορώ, ας πούμε. Με πιάνει, δεν μπορώ. Δηλαδή, θα κλείσω δρόμο ή θα κλείσω λωρίδα ή θα κλείσω ράμπα ή. Ξέρεις τι, θα κλείσω κάποιον άλλο, θα μπω διπλός. Δεν μπορώ, ρε φίλε, δεν μπορώ να το κάνω. Ειλικρινά, θα κάνω 5 ώρες να βρω ένα παρκάρο, αυτό δεν μπορώ να το κάνω.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι εγώ μπορώ να φανταστώ κάποιες περιπτώσεις στις οποίες αυτό να γίνεται. Αλλά μπορούμε να συνεχίσουμε μουσικά και να το συζητήσουμε σε λίγο, αν θέλετε.

0: δράσουμε με κάποιο τρόπο. Κατάλαβες, οπότε φορτώθηκαν και αυτοί, αλλά τσακώσαν τελικά.
1: Ναι, είναι λίγο υπερβολικός ο εξοπλισμός, αλλά οκ, okay, εδώ γίνονται περίεργα πράγματα. Δηλαδή πηγαίνει κόσμος, πληρώνεται για να παίξει αυτά τα reality που κάθεται μερικοί και τα απολαμβάνετε. Ναι. Είναι το guilty pleasure σας και η ώρα χαλάρωσή σας. Και διάβασα ότι τραυματίστηκε ένας από τους συμμετέχοντες με σκάφος, καθώς ψάρευε. Αναστάλληκε η μετάδοση του reality. Δηλαδή ο άνθρωπος μπορεί να είναι και σοβαρά έτσι. Δεν είναι αστεία πράγματα.
0: Εκτός κινδύνου από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αλλά μάλλον σταθερή κατάσταση, αλλά σοβαρή. Αυτός τώρα για reality και ψάρευε. Τι φάση, τους αφήνουν και ψαρεύουν, κάνουν καλά πράγματα.
1: Δεν ξέρω.
0: Δηλαδή τώρα έρχονται στο φως σιγά σιγά πράγματα και μας αφήνουν με το στόμα ανοιχτό.
1: Μα αφού όλοι γυρνάνε σκελετωμένοι, άρα δεν τρώνε. Άρα πήγε ο άνθρωπος να ψαρέψει, κάτι να φάει.
0: Ψαροντούφερο, ότι είμαι καλάμι εννοεί, είμαι τέτοιο.
1: Δεν έχω ιδέα. Μάλιστα. Νομίζω ότι δεν το έχω δει ποτέ αυτό το reality.
0: Ναι, καλά, καλά. Στην αρχή λίγο να δούμε τι γίνεται, αλλά από εκεί και πέρα μετά έγινε ένα χαμούλη λίγο με τον Γεωργιάδη, ο οποίο επόσταρε ένα εξώφυλλο από ένα ξένο περιοδικό, λέει, που δεν είναι AI, ας πούμε, πειραγμένη φωτογραφία. Ναι, ναι. Το δείχνει να μιλάμε μια νεαρά.
1: Και είπε, δεν
0: μελαχρινή.
1: Είμαι εγώ.
0: Δεν είμαι εγώ.
1: Είπε.
0: Ναι. Ναι. Και μην πιστεύετε αυτά που βλέπετε στο διαδίκτυο. Από τη μία το κρατάω. Να μην το πιστεύουμε. Από την άλλη, περίμενε, θα δούμε. Ναι, να το ελέγξουμε γι' αυτό.
1: Μάλιστα. Όχι. Αυτό ήταν το ένα μπιφ του Γεωργιάδη με τα μέσα. Και το άλλο ήταν τη Κλαβδία με τον Ακύλα. Γιατί εγώ θέλω να σου πω ότι έχω μικρά παιδιά, μπαίνω σε ρυθμό Eurovision θέλοντας.
0: Σήμερα είναι πρώτος ημιτελικός, να πούμε.
1: Ναι. Η Κλαβδία είπε ότι υποστηρίζει την κυπριακή πώς το λένε, αποστολή. Και έγινε σάλο τώρα.
0: Καλά, βρε Κλαβδία μου και εσύ.
1: Σίγουρα ότι δεν τον ακούσατε εσεί το σάλο, γι' αυτό θα σα το μεταδώσω εγώ να ξέρετε τον Τεσού.
0: Καλά έκανε. Λοιπόν, πάμε στου δρόμου τη πόλη να δούμε τι συμβαίνει εκεί πέρα. Τι θα δούμε σήμερα.
1: Για πάμε. Πολύ ενοχλητική κατάσταση, παιδιά, στην περιφερειακή οδό. Εννοείται ότι στον κόμβο της Τριανδρίας επικεντρώνεται το πρόβλημα, αλλά είναι το ρεύμα που οδηγεί κυρίως από τα δυτικά, το οποίο θα συναντήσει καθυστερήσεις από το νοσοκομείο μέχρι τη διασταύρωση με τα Πεύκα, καθ' όλο το μήκος της οδού, ενώ αργά θα φτάσει μέχρι την Μουδανιών, εκεί στον ανισόπεδο κόμβο της Καλαμαριάς. Μέσα στην πόλη δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Πιο πολύ προς τις παρυφές, δηλαδή από τα δυτικά στην Μίκη Θεοδωράκη στο Καθοδικό και από τα ανατολικά στην Κωνσταντίνου Καραμαλή μεταξύ Βούλγαρη και Μπότσαρη.
0: Για σήμερα λοιπόν, Τρίτη, αναμένονται τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα στην Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα, έτσι, και η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
3: Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group.
4: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
5: 89 Rainbow.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα

0: Κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood. 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών. 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
5: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστη.
6: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστη.
7: Πολλά, σενιόρ Μακής.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Να πούμε καμιά καλημέρα στον Θοδωρή, στον Δημήτρη, τον άλλον τον Δημήτρη, την Σταματία, η οποία λέει τι όμορφη καλοκαιρινή ημέρα σημερινή. Εξαιρετική. Και στην Ηρώ, και να πούμε και ένα χρόνια πολλά στον Νικόλα, και να πούμε ένα χρόνια πολλά στην Αναστασία, που σήμερα έχει γενέθλια.
1: Έχει γενέθλια και είναι συγκλονιστικό πόσο ώρα έχουν αλλάξει οι εποχές. Έβλεπα σήμερα μια κυρία να περπατάει, συνομήλικη με μένα, 45-50, και είχε ένα ωραίο γκρίζο μαλλί φυσικό. Ναι. Και λέω, κοίταξε να δεις, αρχίζουμε και αφήνουμε τα μαλλιά μας. Η Αναστασία γράφει γενέθλια σήμερα, 49, και το γράφει με χαρά και με θαυμαστικά, έτσι όπως αξίζει να γιορτάζει κανείς τα γενέθλιά του.
0: Μου ρίχνει δύο χρόνια.
1: Πού οι εποχές που η γυναίκα θα έκρυβε την ηλικία της? Καλά, με το άμκα αυτό έχει τελειώσει. Κατάλαβες, ρωτάς, άμκα τελείωσε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πάμε να επιστρέψουμε.
0: Ωραίο δεν είναι αυτό όμως. Ωραίο είναι.
1: Είναι
0: αυτό.
1: Πάρα πολύ ωραίο, είναι απελευθερωτικό.
0: Αυτό που δεν είναι ωραίο είναι να εμποδίζουμε τη διέλευση των άλλων αυτοκινήτων. Ναι. Επειδή εμείς έτσι μας κάπνισε. Και το παρκάραμε το αυτοκίνητο σε θέση που δεν επιτρεπόταν, στη μέση του δρόμου, ας πούμε, στην άκρη εκεί στο τέτοιο.
1: Εγώ συμφωνώ μαζί σου γενικά, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις, τις οποίες και οι άλλοι θα δείξουν κατανόηση.
0: Έκτακτες περιπτώσεις. Κάτι συνέβη, ναι.
1: Ναι, κάτι συνέβη. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, έλα, δεν μπορεί να είστε τόσο απόλυτοι.
0: Υπάρχουν, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που σταματάω για να πάρω τον καφέ, σταματάω να πάρω μπουγάτσα, σταματάω να βγάλω λεφτά από την τράπεζα. Για αυτές τις περιπτώσεις μιλάμε.
1: Ναι, αυτή είναι μια μικρή γαϊδουροσύνη, αλλά υπάρχουν και άλλες. Πείτε καμία. Δηλαδή, εσείς πρώτον το κάνετε αυτό, και δεύτερον, υπό ποια συνθήκη θα το κάνετε.
0: Μπράβο.
1: Εγώ μπορώ να φανταστώ τουλάχιστον δύο.
0: 6943-80-80-89 το νούμερο του Viber. Εκεί τα λέμε αυτά. Για παράδειγμα, ας πούμε, θα το αφήνατε το αμάξι διπλό ή τριπλό για να πάτε το παιδί σας στο φροντιστήριο.
1: Αυτό είναι καυτό. Αυτό είναι πάνω στη γραμμή.
0: Γι' αυτό σου λέω
1: τώρα. Δύσκολο. Πού μένουμε?
0: Πού μένουμε?
1: Αυτό εξαρτάται από το πού μένουμε.
0: Πού μένουμε, πού κινούμαστε, πού είναι το φροντιστήριο του παιδιού. Κατάλαβες?
1: Ναι.

0: Αντώνη, να σου πω κάτι. Δεν ξέρω για σένα, αλλά τώρα που αλλάζει ο καιρός, εγώ θέλω μια ανανέωση. Ιδανικά στην καρνταρόμπα μου.
1: Λοιπόν, και το look σου μπορείς να ανανεώσεις και παράλληλα να κερδίσεις κιόλας.
0: Αυτά θέλω να ακούω. Πες μου όμως πώς.
1: Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Μπες στο MyDay, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% για τις αγορές σου στο About You. Άσε που μπορείς να βρεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα ακόμα. Τι περιμένεις.
0: Λοιπόν, καλά, αυτό είναι όλα τα coupons. Μπαίνω κατευθείαν.
1: Να μπεις απλά, να μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου κάπου εκτός.
0: Δεν πλαμπακαρισμένο. Κοίταξε να δεις. Έχει πάρα πολύ δίκιο η Γεωργία που λέει: τι ωραίο το χωριό που γουστάρεις, σταματάς, μιλάς, παρκάρεις, γελάς. Όντως, μεγάλη ελευθερία.
1: Ναι.
0: Έχει πάρα πολύ να κάνει με το που μένεις, το αν μπορείς να το αφήσεις. Δηλαδή, τώρα άλλο στην Κωνσταντίνου Καραμαλή μπροστά από το ATM της τράπεζας έκλεισε ένα ολόκληρο ρεύμα.
1: Μα βλέπεις.
0: Τον καταράστηκαν 8.000 άνθρωποι. Λοιπόν, η Γεωργία πάντως έχει κάνει και το κορυφαίο. Έχει ανεβεί μετά από 10 γύρους παρκάρισμα στο σπίτι της.
1: Ναι.
0: Διότι δεν γινόταν, έπρεπε να κάνει ένα διάλειμμα για τουαλέτα η κοπέλα. Και ξανακατέβηκε και συνέχισε το μαραθώνιο ψαξίματος παρκαρίσματος.
1: Τι να κάνεις, παιδί μου. Ο Ηλίας από την άλλη λέει: εγώ το κάνω κάθε μέρα, παιδιά. Έχω ένα φορτηγό 6 μέτρα και κάνω διανομές μέσα στην πόλη. Αναγκαστικά διπλοπαρκάρω. Εντάξει, εσύ το κάνεις έτσι για λίγο, αφήνεις τα αλάρμ σου, πας, κάνεις τις μεταφορές σου και τελειώνει η υπόθεση.
0: Ναι.
1: Εδώ τώρα πάμε να βγάλουμε λεφτά, πάμε να φάμε μπουγάτσα, πάμε να πιούμε καφέ. Δηλαδή, καθίστε κάπου, όπα.
0: Ο Τέο είναι σαν και εσένα, Αντώνη. Λέει: κάνουμε κύκλους να παρκάρουμε γιατί δεν θέλουμε να ενοχλούμε κανένα ανθρώπινο και μη όν.
1: Άρε, Τέο, τέτοιοι είμαστε.
0: Για να σας πω κάτι, ναι. Ένα σύντομο διπλοπαρκάρισμα ή ένα έτσι κλείσιμο περίεργο δρόμου μπορεί να το κάνω αν μεταφέρω ασθενή ή αν παραλαμβάνω ηλικιωμένο.
1: Ναι,
0: σε αυτές τις δύο περιπτώσεις με καταργούνται, αλλά με περνάει εξόφαλτσα.
1: Όχι, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν νομίζω κάποιος να έχει.
0: Δεν το ξέρει ο άλλος.
1: Είναι θα δει, θα σε δει να κουβαλά ναι, ένα παππού.
0: Να σου πω ότι θα δει. Ναι. Θα δει μία γυναίκα να βγαίνει μέσα από ένα κόκκινο μικρό αμαξάκι πόλη.
1: Χαριτωμένο, οπότε
0: σου,
1: θα αρχίσει.
0: Τράβα σπίτι. Δεν ξέρει τι είπα να πάρει τη γιαγιά. Αυτές είναι δύο περιπτώσεις που εγώ θα το συγχωρούσα.
1: Ναι, οπότε εντάξει, προσέχουμε λίγο τι κάνουμε. Εντάξει, μόνο σε περιπτώσεις που χρειάζεται, παιδιά, τι να κάνουμε.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Σε βλέπω, σε βλέπω. Τώρα το θέλεις το αυτοκίνητο πόλης που να κάνει όλα όσα φαντάζεσαι. Και επειδή το θέλεις αυτό, θα σου πω να γνωρίζεις το νέο Hyundai i20.
1: Το ξέρω ήδη, σε πληροφορώ, διότι έχω κάνει την έρευνά μου και δεν καταλαβαίνω όλα όσα διαβάζω και μπορεί να χρειαστώ διευκρινήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Διαβάζω ότι έχει αποδοτικό κινητήρα 1000.
0: Μάλιστα.
1: Turbo GTI.
0: Μάλιστα.
1: 90 ύπων. Χειροκίνητο ή αυτόματο κυβότιο. Έχει σίγουρα σύγχρονη σχεδίαση, προηγμένη συνδεσιμότητα και πλούσιο εξοπλισμό ασφάλειας. Το Hyundai i20 είναι έτοιμο για κάθε διαδρομή.
0: Και με τιμή από 18.190 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση χωρίς όριο χιλιόμετρων, το όφελος γίνεται ακόμη μεγαλύτερο.
1: Hyundai i20 χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Κλειστέ ένα test drive στη Hyundai Velmar, στο 1ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
0: Χαμπάρι πήρες τα ποθενές και σπουδόθηκαν των πολιτικών που δόθηκαν στη δημοσιότητα.
1: Ναι, αμέ.
0: Τα ιδέες καθόλου.
1: Είδα και πρόσεξα ότι μόνο ο πρωθυπουργός έχει χρέη. Έχει πάρει δάνειο. Οι υπόλοιποι είναι debt free.
0: Μητσοτάκης Κυριάκος. Εισόδημα 81.000 ευρώ.
1: Ναι, ναι. Τον τρώνε κανένα δυο άλλοι.
0: Ναι, ποιοι τον τρώνε, εντάξει.
1: Δεν τα θυμάμαι και απ' έξω.
0: Αλέξης Τσίπρας, ας πούμε. Ναι. Δήλωσε έσοδα 72.000 ευρώ.
1: Από το βιβλίο μόνο ή και προσωπικά από άλλες δραστηριότητες.
0: Και από ταμιεύσεις λέει 18.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Καλά τα έχει πάει, έχει μαζέψει κάποια λεφτά.
0: Η σύζυγός του βέβαια,
1: ναι,
0: δήλωσε 29.000 ευρώ.
1: Τα καταφέρνει καλύτερα με την οικονομία.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Και αποταμιεύσεις 155.000 ευρώ.
1: Α, και αυτή τα έχει καταφέρει, έχει μαζέψει λεφτά.
0: Ναι.
1: Εγώ νομίζω έχω μαζέψει 35 ευρώ για αυτό το μήνα.
0: Καλά είσαι, νομίζω.
1: Οπότε ναι, είναι ανάλογο και το τι παίρνεις βέβαια.
0: Επίσης, πρέπει να πάρουμε ιδέες από τους πολιτικούς. Διότι αν θέλουμε να επενδύσουμε κάπου, θα επενδύσουμε σε ακίνητα, παιδιά. Διότι όλοι επενδύουν σε ακίνητα από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι.
0: Ο μεγαλύτερος όγκος δηλαδή της επενδύσης των πολιτικών είναι σε ακίνητα, παιδιά. Και το μεγαλύτερο ποσό για αγορά ακινήτου δαπανήθηκε από τον Τάιλερ Μακμπεθ, τον σύντροφο του Στέφανου Κασελάκη.
1: Μιλάμε... καλά, και αυτόν θα τον κρίνουμε τώρα. Δεν
0: είναι
1: ούτε Έλληνας πολιτικός, είναι ούτε Έλληνας πολίτης. Δηλαδή, γιατί
0: είναι σύντροφος όμως του Κασελάκη.
1: Εντάξει.
0: Και 1,8 εκατομμύρια ευρώ κατά διαμέρισμα. Κικίλιας αμέσως μετά έρχεται με 1,5 εκατομμύρια ευρώ να δαπανά για... και αυτός για ένα διαμέρισμα.
1: Ναι, δεν τα δαπανά, τα επενδύει.
0: Μπράβο, επένδυση.
1: Να μιλήσουμε τη γλώσσα τη οικονομία.
0: Κυνηγάνε τα ακίνητα. Μήπως πρέπει να κάνουμε το ίδιο και εμείς δεν έχουμε λεφτά. Α, δεν έχει καμία σημασία. Εκεί είναι η επένδυση, παιδιά. Εκεί είναι το μέλλον. Στα ακίνητα. Πάμε στους δρόμους της πόλης τώρα να δούμε τι συμβαίνει εκεί έξω.
1: Από τα ακίνητα στα αυτοκίνητα, λοιπόν, να ταλαιπωρούν τους οδηγούς τους, ειδικά όσους κινούνται ή αποπειρώνται να κινηθούν στην περιφερειακή οδό από δυτικά προς τα ανατολικά. Είναι από το ύψος της Πολύχνης που ξεκινάει το μποτιλιάρισμα, διότι περί μποτιλιαρίσματος πρόκειται, θα έχετε σημαντικές καθυστερήσεις αν δεν επιλέξετε κάποιον άλλο δρόμο. Πηγαίνετε έτσι μέχρι την Τριανδρία, εκεί παίρνετε μια ανάσα και μόνο μετά το Κωνσταντινοπολίτικα ξεμπερδεύετε. Από το αντίθετο ρεύμα επικεντρώνεται κυρίως στην Τριανδρία το πρόβλημα. Από τα δυτικά να επισημάνω ότι έχουμε κόσμο στη Μίκη Θεοδωράκη στο καθοδικό. Never

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μια τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, manicure και pedicure. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Ξύπνα, ξύπνα,
4: τι?
3: Ήρθε. Να παίξω!
4: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
3: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
5: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
3: Τι?
2: Είπε μπα.
3: Είπε μπαμά.
2: Όχι.
3: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα.
2: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
5: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
6: Velea Home.
5: Και για καρβατοκάμαρες?
6: Velea Home.
5: Κουζίνες?
6: Velea Home.
5: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
6: Πάλι Velea Home.
5: Γρήγορη παράδοση?
6: Velea Home.
5: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
6: ξέρεις.
5: Velea Home.
7: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
8: 89 Rainbow.
9: Το βάλε! Το βάλε!
10: Το αποκάρφωμα!
11: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
10: Τρελάνε μας!
9: Τρίποντο! Τρίποντο!
10: Εξαρά μου!
12: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
13: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Good.

0: Σύστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου! Το Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Megastore είναι γεγονός. Adidas, Puma, Calvin Klein και κορυφαία brands τώρα σε outlet τιμές. Έλα στο Λιμάνι Center 26 Οκτωβρίου 43. Εκμεταλλεύσου 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ και πρόλαβε τα καλύτερα deals πριν εξαντληθούν. Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Θεσσαλονίκη Megastore. Premium brands, outlet τιμές. Τρέξε να προλάβεις.
2: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά
3: οχ,
2: οπς, αουτς, κάηκες, κόπηκες, γρατζουνίστηκες. Οκτενισέπτ δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα του Rainbow Morning Show. Πώς θα κρατήσουμε τα μυαλά στο κεφάλι μας?
5: Αχ, πώς, ανέμελα σήμερα, παιδιά. Εντάξει, τι να κάνουμε, καλοκαιρία, είπαμε στους 29-28 θα φτάσει σήμερα. Οπότε καταλαβαίνετε, δεύτερη ώρα Rainbow Morning Show, 89 Rainbow, όλοι και Αντώνη στην παρέα σας μέχρι τις 11.

0: 4 μετά τις 9, δεύτερη ώρα Rainbow Morning Show. Πανέτοιμοι τώρα πραγματικά να ακούσουμε την καλή είδηση της ημέρας, να μας φτιάξει κι άλλο η διάθεση.
1: Έτσι ακριβώς θα πάει, ηλιόλουστος καιρός και ηλιόλουστη ψυχολογία. Διότι τέλος το η αγάπη να πονάει, τέλος να πέφτει στον έρωτα που λένε και οι Άγγλοι fall in love.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι μιας προηγούμενης εποχής.
0: Μπράβο.
1: Τώρα είστε 21ο αιώνα.
0: Έτσι.
1: Πρέπει να ξυπνήσετε κάποια στιγμή. Ήρθε η ιδρύτρια του Bumble, που είναι κάτι σαν το Tinder.
0: Μάλιστα.
1: Και είπε, αυτό το πράγμα το βγαίνεις με κάποιο ραντεβού. Πρώτο ραντεβού, δεύτερο ραντεβού, για να δεις, σου ταιριάζει, δεν σου ταιριάζει. Και όλη αυτή η ταλαιπωρία, τέλος. Έχεις πλέον τον ψηφιακό σου βοηθό, AI assistant, και τον στέλνεις στο ραντεβού με τον δικό του ψηφιακό βοηθό. Βρίσκονται ψηφιακοί βοηθοί, τα λένε. Γίνεται το τσεκ. Αν ο ψηφιακός βοηθός του καθενού
0: πολύ
1: θεωρεί
0: καλό.
1: Ότι το μάτς είναι καλό, τότε λέει στο φυσικό πρόσωπο, εμένα δηλαδή, βγες με αυτόν.
0: Μάλιστα.
1: Αλλιώς δεν μπαίνω στον κόπο.
0: Α, οπότε του στέλνουμε σε virtual περιβάλλον του ψηφιακού βοηθού, να
1: ναι.
0: μην ξοδευόμαστε κιόλας από το ραντεβού τώρα.
1: Ναι.
0: Τα λένε αυτοί μεταξύ τους, μας ενημερώνουν εμάς.
1: Έτσι.
0: Και πάμε έτοιμοι για το δεύτερο ραντεβού.
1: Με τεκμήρια, με αποδείξεις, με ενδείξεις.
0: Τίποτα, κατευθείαν εκκλησία. Δεν χρειάζεται. Άμα το είπε ψηφιακός βοηθός ο ένας και συμφώνησε με τον άλλον και τα βρήκαν τα παιδιά, τελειώσαμε.
1: Μα
0: δηλαδή,
1: πρόκειται
0: να το ψάχνουμε τώρα.
1: Για μια καταπληκτική εποχή στην οποία όλα γίνονται εύκολα. Τώρα τραγούδια όπως το Love Hurts δεν θα είχε γραφτεί. Τραγούδια όπως το I Can't Get No Satisfaction δεν θα είχε γραφτεί. Αλλά δεν έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Γιατί εμείς θα το είχαμε περάσει ανώδυνα.
0: Μπράβο, μ' αρέσει.
1: Πόσο καλύτερη είδηση.
0: Τι ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ενημερώνει, μας βάζει τα νέα μέσα στη σύγχρονη τεχνολογία.
1: Έτσι.
0: Ευχαριστούμε. Χάρε φίλε. Μπράβο, μπράβο όλια.

0: μιλούσαμε για την νέα εποχή και πόσοι άνθρωποι πλέον θα στέλνουν τους ψηφιακούς βοηθούς στα ραντεβού. Και βλέπω τώρα το μήνυμα της Ελένης που λέει: στο γάμο θα πάμε, θα στείλουμε τον ψηφιακό βοηθό.
1: Βοηθός μου, δεν βαριέσαι τώρα. Πού να ντύνεσαι να κάνεις, να ράνεις, άσε τώρα.
0: Κάτσε εκεί που είσαι, πιάσε το τηλεφωνάκι στο χέρι και σχημάτισε 2310-320-384.
1: Γιατί?
0: Γιατί αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή ώρα να ενεργοποιήσει την παιχνιδιάρικη διάθεσή σου και να παίξει με τον Αντώνη και την Όλια στον 89 Rainbow Story Express.
1: Πράγμα που σημαίνει ότι ακούς τρεις λέξεις, έχεις 10 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σου για να μας πεις τη δική σου μικρή ιστορία που αν βγάζει νόημα έχεις κερδίσει, δεν το συζητάμε. 2310-320-384, τηλεφωνείτε τώρα για Story Express φυσικά εδώ στον 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show.

0: Σε λένε Πόπι σαν τη γιαγιά σου την Καλλιόπη? Είναι η ερώτησή μου. Και η απάντηση θα έρθει τώρα. Ναι. Σ' ακούμε Πόπι μου, Καλλιόπη μου, εγώ φταίω, σε είχα έτσι χαμηλωμένη. Καλημέρα.
1: Σαν τη γιαγιά μου την Παρθένα. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Α, τη γιαγιά την Παρθένα.
1: Πώς, ναι.
0: Πώς βγήκε δηλαδή τώρα αυτό?
1: Παρθενόπι, Νόπι, Πόπι.
0: Α, Παρθενόπι, Νόπι, Πόπι. Οκ, okay, εντάξει, υπάρχει μια λογική. Yeah. Υπάρχει μια λογική. Είσαι, θα είσαι καλή στο Story Express, εσύ. Όχι, θα είσαι καλή στο Story Express, πραγματικά.
2: Λοιπόν, ναι. Κορίτσι μου, όμορφο, okay. Πήραμε μια ανάσα, ξεαγχωθήκαμε. Πάμε να διεκδικήσουμε την μπραντσάρα μας για δύο άτομα, παρακαλώ, στην πλατεία Ναυαρίνου 10, στο Fluffy Brunch. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει, αν το έχεις δει. Κάνει κάτι πάνκι, έχει σαν συννεφάκια. Τα οποία έχει και σε παραδοσιακές γεύσεις, κάτι σοκολατένια τέτοια. Έχει και κάτι άλλο πολύ ωραία.
0: Α, παιδιά, είναι πολύ νόστιμο.
2: Ναι, λοιπόν, το συνιστούμε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, θα το επισκεφτείς πλατεία Ναυαρίνου 10 τώρα με το καλό, μόλις ολοκληρώσουμε την ιστορία. Έχω έτοιμες τις τρεις λέξεις.
0: Πάμε.
2: Οι λέξεις για σήμερα είναι ρομπότ, ραντεβού, μπαταρίες.
0: 10 δευτερόλεπτα δικά σου.
1: Μετράω. Έστειλα το ρομπότ μου. Ναι, ναι, έστειλα το ρομπότ μου στο ραντεβού, αλλά το τελείωσαν οι μπαταρίες.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται κάτι.
2: Δεν μάθουμε ποτέ πώς εξελίχθηκε αυτό το ραντεβού.
1: Το προηγούμενο τέτοιο. Λέγαμε. Τα εικονικά ραντεβού.
0: Έτσι.
2: Δεν φαντάζομαι να πάρεις τώρα εσύ το ραντεβού εκεί στην πλατεία Ναυαρίνου 10 για τα pancakes σου, στο Fluffy Brunch, στο ρομπότ. Κάποιον άλλο θα πάρεις.
1: Σε καμία περίπτωση.
2: Για πες με ποιον.
1: Θα πάρω ένα γλυκαστήδικο αγόρι.
2: Μ' αρέσει ο τρόπος που το θέτεις, με έχει ντριγκάρει. Να περάσετε τέλεια. Θα ενημερωθείς για τις λεπτομέρειες από το εμπορικό τμήμα του 89 Rainbow.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Φιλάκια πολλά.
1: Ευχαριστώ. Γεια.
2: Γλυκατζίδικο αγόρι. Εγώ δεν ξέρω αν θα άντεχα, Αντώνη, όμως, γιατί θα μαλώναμε για τα γλυκά.
0: Ποιος θα τα φάει?
2: Εγώ τον άντρα τον θέλω να μην το θέλει το γλυκό, να πηγαίνω εγώ να το τσιμπάω.
0: Ναι.
2: Και το δικό μου το κουλουράκι και το δικό
0: και
2: του.
0: Και να δίνεις και λίγο έτσι, λίγο στα χείλη.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, το καλοκαίρι πλησιάζει. Τι πλησιάζει, δηλαδή εδώ είναι και αρχίσαν τα νησιά τώρα στα μυαλά μας να γυρνάνε οι ακρουκιαλιές, οι αμμουδιές. Καταλαβαίνετε τώρα.
1: Καλά κάνουμε και τα σκεφτόμαστε. Άσε που μπορείς όμως να κλείσεις ακτοπλοϊκά με έκπτωση. Αφού με το ΔΕΗ My Rewards Coupons έχεις 20% έκπτωση, σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner για να πας όπου θες και να βγεις και κερδισμένος.
0: Και πώς τα βρίσκω αυτά τα coupons?
1: Πανεύκολα. Μπαίνεις στο My ΔΕΗ, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons και βρίσκεις αυτήν και εκατοντάδες ακόμα προσφορές. Φορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά πολλά άλλα.
0: Έπεστε έτσι, ρε.
1: Το λέονται, ΔΕΗ My Rewards Coupons. Πάμε ακρογιαλιές αντί για δρόμους.
0: Τώρα προς το παρόν, όχι, όχι, πάμε δρόμους πρώτα για να πάμε στις ακρογιαλιές μετά.
1: Δεν εντοπίζω ιδιαίτερα προβλήματα. Για τρία σημεία θα σας μιλήσω. Πάμε από τα δυτικά, κατεβαίνοντας μέσω της Μίκη Θεοδωράκη. Μετά τη Δαβάκη έχετε μποτιλιάρισμα. Αλλά δεν κρατάει πολύ. Θα απελευθερωθείτε γρήγορα. Δεύτερο σημείο, Τριανδρία. Κόμβος πάνω στην περιφερειακή και για τα δύο ρεύματα. Αργές οι ταχύτητες και ανατολικά. Βλέπω να είναι λίγο επιβαρημένη Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα ανάμεσα σε Βούλγαρη και Μπότσαρη.
0: Εξαιρετικά, να στείλουμε καλημέρα από τον Βασίλη, στη γυναίκα του τη Σοφία και τον γιο του τον Μιχάλη. Και τώρα να πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει. Τι περιμένετε τώρα, παιδιά? Ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός σήμερα. Καλοκαιρινός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Δεν χρειάζεται νομίζω να σας πω κάτι. Αχ, κάτι συννεφάκια θα έχουμε κατά διαστήματα.
1: Καλά, αυτό είναι και το ψέμα. Και τώρα που είπα ψέμα, να σου πω: οκ, okay, κακά τα ψέματα. Έτσι, ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Και ναι, είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ. Αλλά, παιδιά, για τους εφήβους που τώρα ξεκινούν να καλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα.
0: Γιατί μπορεί να δουν πράγματα που τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι αν αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό. Γι' αυτό ακριβώς το σκοπό, το ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi.
1: Μία δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει τον δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454.
0: Και φυσικά, όπως κάθε app, θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr. Περισσότερα από εμάς σε λίγο.
2: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες εντυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
3: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
6: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
7: 89 Rainbow.
8: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον.

0: νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
1: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline, με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Δείτε λίγο, διότι έχει πάει πάρα πολύ ανέμελα. Έχετε ευθυγραμμιστεί με τις υψηλές θερμοκρασίες και είστε αλλού. Συγκεντρωθείτε εδώ στον 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show που σας φέρνει τώρα την απίθανη ερώτηση της ημέρας.
1: Λοιπόν, ακούτε προσεκτικά, παρακαλώ, και θα σας πω το εξής. Το νούμερο είναι 12%. 12% λοιπόν των ανθρώπων λένε ότι θα το ήθελαν αυτό έτσι από την δεκαετία του 90, να το είχαν και τώρα, καταλαβαίνετε. Ναι, 12% των ανθρώπων λένε ότι αυτό θα ήθελαν να το έχουν και σήμερα. Και αυτό είναι από τη δεκαετία του 90.
0: Αν ήταν δεκαετία του 80, θα έλεγα βάτες. Ένα 12% μπορεί να ήθελε να έχει βάτες ή λακ.
1: Ναι.
0: Αλλά του 90.
1: Ναι, και θα σας το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο, γιατί πολλά θα θέλαμε τη δεκαετία του 90. Το πάμε προς τη διασκέδαση.
0: Βιντεοκασέτες.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Για πείτε.

0: χαμόγελο στα χείλη. Ωραίο είναι, δεν το συζητάμε. Γιατί όμως αναρωτιέμαι εγώ τώρα.
1: Γιατί είμαι τελείως με τη Μαρίνα, η οποία έχει δώσει τη δική της απίθανη απάντηση στην απίθανη ερώτηση της ημέρας, την οποία είχε την ευγενή καλοσύνη να μας πεις άλλη μια φορά.
0: Βεβαίως. 12% των ανθρώπων λένε ότι θα ήθελαν να το έχουν αυτό και σήμερα. Το αυτό είναι από τη δεκαετία του 90.
1: Και η Μαρίνα λέει το Walkman. Θα ήταν ωραίο να επιστρέψουν και το έκανα εικόνα. Nice. Τα πορτοκαλί αυτάκια και το λάτρεψε σαν εικόνα. Ο Βαγγέλης λέει CD, DVD. Η Ιωάννα λέει, άμα δεν είναι δισκοτέκ, δεν ξαναπαίζω, παιδιά. Τέλος.
0: Δισκοτέκ.
1: Ο Βασίλης λέει κάθε μέρα τα μπουζούκια ανοιχτά. Ο Σπύρος λέει δραχμές.
0: Δραχμές.
1: Ότι το 12% θα ήθελε να έχουμε δραχμές.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και σε αυτό συμφωνεί και η Βασιλική και συμπληρώνει η ζωή τότε ήταν διαφορετική. Πώς δεν ήταν διαφορετική να πληρώνουμε με δραχμές, να πηγαίνουμε να παίρνουμε βιντεοτενίες και να έχουμε Walkman στα αυτιά. Ζωάρα ζούσαμε.
0: Έτσι, δεν το συζητάμε.
1: Δεν το βρήκαμε.
0: Δεν το βρήκατε όμως. Εντάξει, ζωάρα ζούσαμε τότε, δεν το βρήκαμε. 12% παιδιά είναι αυτό και είναι το Game Boy, παρακαλώ.
1: Όπω το Game Boy.
0: Ε?
1: Άκου τώρα.
0: Ξέρεις πόσες φορές το έχω σκεφτεί τα τελευταία 10 χρόνια.
1: Ήμουνα μεγάλη ήδη το 90. Δηλαδή δεν ασχολιόμουν, δεν πήγε το μυαλό μου.
0: Όχι, είχα ρε, είχα ένα, δύο, είχα δύο νομίζω. Και τα έδωσα.
1: Εντάξει, δεν
0: τα
1: πειράζει.
0: Θέλω πίσω.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

0: Αχ, σήμερα, παιδιά, το ίντερνετ είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων περισσότερο από ποτε.
1: Μ' αρέσει που το λες με τον ίδιο πόνο που το λέει η κόρη μου όταν της παίρνω το κινητό.
0: Έτσι.
1: Η αλήθεια είναι ότι όσο εξερευνούν αυτόν τον ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι μόνο πάντα εύκολο να διαχειριστούν μόνα τους.
0: Με το TOZI, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους έφηβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία.
1: Έχει την ενότητα κόσμος μέσα από τις οποίες μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ.
0: Στην ενότητα MySpace με το Feelings Tracker και το Guided Journals έχουν όλα όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράσουν τις σκέψεις τους.
1: Και όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454.
0: Η εφαρμογή TOZI είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store.
1: Περισσότερα στο vodafone.gr, ενώ περισσότερα για την κίνηση παραμένετε στον 89 Rainbow. Δεν μοιάζει να μας απασχολεί κάτι ιδιαίτερα, αν εξαιρέσουμε τους οδηγούς οι οποίοι κινούνται στην περιφερειακή οδό από τα δυτικά προς τα ανατολικά και αυτή τη στιγμή βρίσκονται πριν την Τριανδρία. Εκεί θα υπάρχουν καθυστερήσεις. Μέσα στο κέντρο, επισημαίνω ότι η Τσιμισκή κινείται πολύ πιο βαριά και πιο αργά από ότι οι υπόλοιποι δρόμοι που οδηγούν στα δυτικά, ενώ όλα τα υπόλοιπα είναι σε σαφώς περιορισμένη έκταση αυτήν ώρα.

0: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
1: Πάμε beauty. Πάμε Θεσσαλονίκη. Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στη Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Hell Expo. Beauty Macedonia. The best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες.
2: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τώρα το λαϊκό λαχείο

0: τυχεροί. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει. 89 Rainbow.
2: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
3: Οχ!
2: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
5: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Πέρτο.
8: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
7: Μην το φέρεις.
8: Γιατί?
7: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
9: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά. Που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και στο bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
12: Κάποια πρώτα πέδιλα βλέπω έχουν σκάσει στους δρόμους της πόλης δειλά-δειλά και υποδέχονται την καινούργια μέρα, την 3η 12 Μαΐου, εδώ στον 89 Rainbow.
13: Άλλοι βέβαια φοράμε ακόμα μποτάκια. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Όλια και Αντώνης, είναι το Rainbow Morning Show στον 89 Rainbow. Είναι η 3η του ώρα.

0: Είσαι πολύ ροκ άτομο τελικά, εσύ.
1: Εγώ είμαι ροκ. Και το άλλο που πήκε μόλις το Ραφαελάκι είναι βρέφο.
0: Το άλλο.
1: Παιδιά,
0: το άλλο
1: ακούστηκε
0: τελώς.
1: Το όνομα Κρίστη Τέρλινγκτον. Γούρλωσα εγώ τα μάτια. Από τα πιο ωραία σούπερ μόντελ τη δεκαετία του 90, εκεί με Σίντι Κρόφορντ, Ναόμι Κάμπελ και τέτοια.
0: Θυμάσαι,
1: Ναι, και ο Αντώνης μου ρώτησε αυτό, α, την ξέρει, ε.
0: Ναι.
1: Και του λέω, καλά, τι έβεσαι. Και εκείνη την ώρα το Ραφαελάκι, ετών 29, έκανε εγώ όχι και έφυγε γελώντα. Χαροπόζα πεταλουδάκι.
0: Ούτε να μάθουν δεν θέλουν όμω. Φεύγουν.
1: Τι θα μάθουμε, τι θα μάθουμε.
0: 57 ετών η Κρίστη, ακτιβίστρια με κοινωνικό έργο και γκουρού της γιόγκα, κυρίες και κύριοι. Ασχολείται πάρα πολύ με την γιόγκα. Έχει εξελιχθεί σε γυναίκα ίδαλμα. Ουσιαστικά τι έχει κάνει, έχει παρακολουθήσει μια... Ήταν σε μια περιοχή της Τασμανίας, όπου εκεί ήταν μια γυναίκα που είχε οδύνη στο κετού, έφτασε στην πλησιέστερη κλινική. Όταν τελικά έφτασε εκεί, το κτίριο δεν είχε ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτή είναι μόνο μία από τις σκηνές από την κάμερα της Κρίστη, η οποία αρχίζει και κινηματογραφεί τέτοια περιστατικά όπως αυτό. Και τέλος πάντων θέλει να ευαισθητοποιήσει με αυτόν τον τρόπο τον κόσμο για να αλλάξουν, να αλλάξουν κάποια πράγματα και ιδίως πράγματα που αφορούν σε υπηρεσίες υγείας και γυναίκες.
1: Ωραία, εσείς τώρα ειδικά οι νεότερες γυναίκες που το ακούσατε όλο αυτό εδώ στην ώρα της γυναίκας των 89 Rainbow, να πάρετε το σωστό μήνυμα, το οποίο είναι δεν χρειάζεται όλο αυτό το flex. Καταλάβατε τα μπιζού, τα κοσμήματα, τα ρούχα κτλ. Διότι ορίστε, η Κρίστη που τα έζησε όλα αυτά, που οδηγήθηκε σε κάτι που να γεμίζει την ψυχή και όχι να γεμίζει το πορτοφόλι, ας πούμε, και το feed. Οπότε να γίνεται σαν την Κρίστη, αλλά την Κρίστη 57. Γιατί στα 20 και αυτή λίγο λοξοδρόμηση. Πήγε εκεί προς μόδες, πλούτη, κατάλαβες.

0: 12 μετά τις 10. Καλή σας ημέρα, καλώς ήλθατε στον 89 Rainbow. Rainbow Morning Show είναι αυτό, στην πρώτη έτσι δυνατή καλοκαιρινή, θα πω, μέρα του έτους.
1: Για κάτσε να τους ρίξω κι εγώ μια δυνατή επίθεση, γιατί τους πήρες πολύ γλυκά. Που νομίζετε ότι γιόγκα είναι να καθόμαστε κάτω από ένα δέντρο, ξέρω εγώ, μυστήριο και να κάνουμε ομ και τέτοια. Και ότι είναι ένα παθητικό πράγμα, ίσκο καθόλου.
0: Ποιος τα λέει αυτά?
1: Είναι δυναμικό. Γι' αυτό και σας προτείνω ανεπιφύλακτα Power Hot Yoga στην Κουτουριώτου 13, στην Καλαμαριά. Το οποίο είναι το μοναδικό hot yoga studio στη Θεσσαλονίκη. Και έχει θερμενόμενο χώρο που κάνεις γιόγκα, που σε βοηθάει σε αποτοξίνωση, ενεργοποιεί το μεταβολισμό σου και μειώνει το στρες.
0: Παιδιά, πολύ καλό αυτό.
1: Και έχει και reformer πιλάτες, τελευταία τεχνολογία εννοείται, που προσφέρει ασφαλή ενδυνάμωση και βελτίωση τη τάση του σώματος. Μπορείς να συνδυάσεις και τα δικά σου τα ωραία ορματοθεραπεία, χρωματοθεραπεία σε έναν υπέροχο χώρο ευεξίας και χαλάρωσης.
0: Εξαιρετικά. Εσείς τώρα κερδίζετε session τέτοιου τύπου, διότι παίζετε πρώτη νότα.
1: Στο 2313-2384 σας περιμένουμε να παίξουμε και να κερδίσετε.
0: Τίποτα, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Ακούτε 5 δευτερόλεπτα μια εισαγωγή από ένα τραγούδι και έχετε 10 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σας να μας πείτε είτε τίτλο είτε καλλιτέχνη.
1: 2313-2384, για καλέστε.

0: Ένας Θεός ξέρει. Ένας Θεός μόνο ξέρει. Αντώνη μου αγαπημένε. Και προφανώς δεν μιλάω σε εσένα που αγαπημένε.
1: Αυτό είναι δεδομένο.
0: Παιδιά, ήταν αυτονόητο έτσι. Δηλαδή εντάξει, ήμαρτον κάπου. Αντώνη μου αγαπημένε, ακροατή Αντώνη.
2: Καλημέρα.
0: Πώς είσαι?
2: Είπαμε ενθουσιασμένο και μόνο που έβγαλα γραμμή.
1: Αν δείχνει τον ενθουσιασμό σου έτσι, εντάξει, είμαστε σε καλό δρόμο. Είμαστε σοβαροί εμείς οι Αντώνηδες. Κατάλαβε τι γίνεται. Έχουμε ένα επίπεδο.
2: Είμαι στη δουλειά τώρα και
1: αυτό.
0: Μου λοχτίζετε.
1: Αλλιώ αλλού.
2: Έχω βγει στο διάδρομο.
1: Α, εντάξει, έλα, πάμε να παίξουμε τότε γρήγορα.
0: Δώσε.
2: Γρήγορα.
1: Λοιπόν, πάμε για 5 δευτερόλεπτα εισαγωγή από ένα τραγούδι και τα λέμε τα άλλα.
2: Okay.
1: Έχεις 10 δευτερόλεπτα να μας πεις είτε τίτλο είτε καλλιτέχνη.
2: Έχε κόλλησα τώρα.
1: Μα τώρα ήμουν 100% σίγουρος ότι θα το βρεις. Με τη μία δηλαδή πραγματικά.
2: Δύο δευτερόλεπτα.
1: Τελείως, τελειώσαμε τώρα. Αυτό ήταν. Περάσανε. Περάσανε 10.
0: Τι πάθαμε εκεί. Δεν έδωσε έμπνευση ο διάδρομος.
1: Δεν έδωσε.
0: Άλλη φορά θα μας πάρεις, θα έχεις βγει πιο έξω.
1: Πάνε στην κουζίνα, δεν είχε.
0: Θα μας πεις, Αντώνη, ποιο τραγούδι ήταν.
1: Ήταν, ναι, Steve Miller Band, το Serenade.
2: Έλα, ρε, το Serenade, ρε, που
1: στην κουζίνα. Αφού το είπα.
0: Έφυγα και τα γλυκά στον αέρα. Πω που άφησα δύο Αντώνηδες ελεύθερους στον αέρα. Παιδιά, μαζεύτε τους. Αντώνη μου αγαπημένες, σε ξαναπεριμένουμε. Και προχωράμε με μουσικούλα.
2: Εργασία θα σας ξαναπάρω.
1: Άντε ωραία. Καλή συνέχεια Τόνι, καλή συνέχεια. Γεια.
0: Δεν σας αντέχω. Παιδιά, να σας πω κάτι. Ξέρετε κάποιον Αντώνη που να μην είναι και λίγο παλαβιάρης? Η Πινελόπη Δέλτα ήξερε γιατί έλεγε Τρελαντώνης και όχι Τρελονικόλας. Κάτι έχει το όνομα. Όχι, πείτε μου αν κάνω λάθος στο Viber. Εδώ είμαι και σας περιμένω.

0: Οι εφήβοι σήμερα έχουν μπροστά τους έναν online κόσμο γεμάτο δυνατότητες. Μαζί με αυτές όμως έρχονται καθημερινά νέες εμπειρίες, σκέψεις και στιγμές που χρειάζονται καθοδήγηση και υποστήριξη.
1: Το Tozi, η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, δημιουργήθηκε γι' αυτό ακριβώς το σκοπό.
0: Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα, προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία.
1: Με την ενότητα Κόσμος, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast που να κινούνται με ασφάλεια online.
0: Με την ενότητα MySpace
1: μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast που να κινούνται με ασφάλεια online.
0: Με την ενότητα MySpace έχουν το χώρο να γράφουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται.

0: Κάνεις και μας το ξανά.
1: Το λέω ξανά γιατί θα ο δικός μας ο Ακύλα εντυπωσίασε, κυρίες και κύριοι, τις κριτικές επιτροπές, τις εθνικές κριτικές επιτροπές. Όλοι μιλάνε για αυτό με τα καλύτερα λόγια.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Μέχρι και η Λέανδρος βγήκε και είπε: είναι πολύ φρέσκο το τραγούδι, είναι πολύ φρέσκος ο ίδιος. Θα είναι από τους πρώτους.
0: Εγώ ξέρω πιστεύω. Ότι αυτά τα μετράνε πάρα πολύ με τα στοιχήματα.
1: Ναι,
0: για κάποιο
1: μπράβο.
0: Λόγο. Οι στοιχηματικές.
1: Αυτό.
0: Οπότε εκεί πώς ερχόμαστε, δεν ξέρω. Έχουμε καλά προγνωστικά.
1: Κοίταξε, δεν μπήκα πολύ στα στοιχηματικά της Eurovision φέτος, γιατί πέρσι ήμουνα πολύ και τα προηγούμενα χρόνια. Φέτος δεν μπήκα πολύ, είπα να μην παίξω στοίχημα Eurovision. Αλλά προφανώς θα είμαστε ψηλά. Δεν ξέρω τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
0: Να σε ενημερώσω εγώ επ' αυτού. Λοιπόν, τα πράγματα έχουν βελτιωθεί σε σχέση με την προηγούμενη εικόνα που είχαμε με επιβάρυνση περιφερειακά του κέντρου. Τώρα εστιάζεται το πρόβλημα στην Τζιμισκή. Από τη στιγμή που πάτε να μπείτε από το Αρχαιολογικό Μουσείο και καθόλουτε στο μήκος μέχρι περίπου τη Βενιζέλου, πηγαίνει σημειωτών. Υπάρχει εναλλακτική της Αλεξάνδρου Βόλου, η οποία φαίνεται να κινείται. Θα βρείτε κίνηση καθώς θα κατεβαίνετε μετά από τη Δραγούμη, αλλά αυτό δεν είναι κάτι. Και η Εγνατία, η οποία κινείται με πολύ καλύτερη ταχύτητα προς τα δυτικά.
1: Όσον αφορά στον καιρό για σήμερα, Τρίτη, αναμένονται τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου.

0: Ειδικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
1: the one you love.
2: Τι έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
2: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 20 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: 89 Rainbow.
7: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
8: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
7: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
8: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
7: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
9: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και

0: οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Λευτεράκι, τα είδες?
2: Τι να δω ρε Ζωζό.
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί οι Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν κομβόι?
2: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
1: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
1: Τις κληρώσεις.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνο.

0: 20 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 11, συντονισμένοι πάντοτε εδώ στο 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show. Πάμε Χαβάη.
1: Χαβάη.
0: Πάμε Χαβάη. Ναι.
1: Τούμπα θα πήγαινε, αλλά πάμε.
0: Τούμπα
1: Χαβάη.
0: Θα πήγαινε, ναι. Πιο κοντά. Τούμπα θα πάμε. Βαριέμαι ω τη Χαβάη.
1: Γιατί ναι. Δεν είναι. Τώρα η Χαβάη κάτσε. Δηλαδή θέλω να υποτιμήσω την πανέμορφη και αγαπημένη Τούμπα.
0: Ναι. Αλλά... Θα σου πω γρήγορα. Χαβάη, τουρίστα πετάει πέτρα στη θάλασσα σε φώκια, σε ένα είδο φώκια το οποίο είναι απειλούμενο. Γίνεται χαμό, τον κράζουν εκεί. Η περίοικη και τα λοιπά. Τον αρπάζει ένας, τον ξυλοκοπεί, κάτοικος εκεί της περιοχής.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Ναι, τον συλλαμβάνουν, όχι το, αυτό που ξυλοκόπησε, τον τουρίστα. Ναι. Λέει, α, δεν με νοιάζει, θα φωνάξει την αστυνομία. Εγώ είμαι πλούσιος. Ναι. Κατάλαβες, εκεί ήθελα να καταλήξω. Και μάλλον αντιμετωπίζει πρόστιμο 50.000 δολάρια και ποινή φυλάκισης. Τον άλλον που τον ξυλοκόπησε, βγήκε εκεί ένας βουλευτής της περιοχής, γερουσιαστής, συγγνώμη, της περιοχής, ναι. Και τον
1: έδωσε χάρη.
0: Του λέει συγχαρητήρια, καλά έκανες. Πέταξε ο άλλος στη φώκια μας, στη δικιά μας τη φώκια πέτρα.
1: Ναι, τώρα να πας στη Μύκονο για να πειράξει τον πελακάνο.
0: Αυτό σου λέω.
1: Δεν γίνεται.
0: Μερικά
1: τέτοια πλάσματα χαίρουν προστασίας.
0: Στην Τούμπα τι έγινε.
1: Στην Τούμπα ξέρεις τι δεν έγινε, αλλά θα γίνει. Θα μάθω περισσότερες λεπτομέρειες και θα επανέλθω με αυτό. Θα γίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που συνδέει τη διατροφή των παιδιών με αυτή την περίοδο στην οποία μπαίνουν των εξετάσεων.
0: Α,
1: το οποίο
0: καλό.
1: Μου φαίνεται πολύ πρωτοποριακό και σύγχρονο σαν θέμα και το έχω στο ραντάρ μου. Όταν μάθω περισσότερα θα επανέλθω.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Όχημα παράβαση. Μπε στο link, πλήρωσε πρόστιμο.
1: Το μήνυμα που μόλις μου ήρθε, παιδιά. Όχημά σας έχει παράβαση. Δηλαδή, εντάξει, γιατί.
0: Τι,
1: οριακά
0: γιατί
1: δεν το πάτησα.
0: Όχι, κάτι έκανες. Είναι το μήνυμα αυτό, δεν είναι
1: ελληνικό.
0: Όχι, ελληνικό το
1: μήνυμα. Διότι στα ελληνικά χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα άρθρα. Το όχημά σας έχει παραβεί κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο, βασικά πράγματα.
0: Να ξέρετε, κυκλοφορούν τέτοια μηνύματα που σας οδηγούν. Φαίνεται ότι έρχονται από το gov.gr και σας οδηγούν σε link όπου θα σας ζητήσουν διάφορα πράγματα. Μην πατήστε τίποτα, διότι δεν ξέρετε ποτέ τι γίνεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και αυτά είναι τα ιντερνετικά τα κόλπα, διότι σήμερα το ίντερνετ είναι με ένα κομμάτι της καθημερινότητας όλων μας, αλλά και των εφήβων, περισσότερο από ποτέ.
0: Και όσο εξερευνούν αυτόν τον ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους.
1: Με το Tozi, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους εφήβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία, βρίσκεις ενότητες και ενότητες.
0: Όπως την ενότητα Κόσμος, όπου μαθαίνουμε περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ.
1: Την ενότητα MySpace με το Feeling Tracker και τα Guided Journals, τα οποία έχουν όλα όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράσουν τις σκέψεις τους.
0: Και όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα με την γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454.
1: Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store, ενώ περισσότερο γι' αυτό μαθαίνουμε στο Vodafone.gr.
0: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα εμείς να σας χαιρετήσουμε. Ακολουθεί όμως Μαρία Μανατίδου και θα είναι κοντά σας μέχρι το μεσημέρι, μέχρι τις 2 το μεσημέρι.
1: Μέχρι τις 2, ναι. Οπότε και παραλαμβάνει ο Νίκος Μπογιατζής, ο οποίος συνταξιδεύει μαζί μας μέχρι το ρολόι να δείξει 6. 6 ώρα μέχρι τις 10 απολαμβάνουμε τον Θανάση Μωραΐτη.
0: Στις 6 αύριο το πρωί, Γιώργος Μπιτσάκος μας λέει την πρώτη καλημέρα. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα περάσαμε έτσι. Περάσατε και περάσαμε μαζί το χρόνο αυτό που πέρασε. Έτσι, 3 ώρες.
1: Ραντεβού αύριο, εδώ ακριβώς, στον 89 Rainbow, στις 8, για περισσότερο Rainbow Morning Show.

0: να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
1: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Google.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Εσπάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: 89 Rainbow.
8: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
9: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
10: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών.

0: σε μας.
1: Skouraskamp.com.
2: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
4: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστη.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστη.
6: Πολλά, σενιόρ Μακής.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.

0: ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Γεια σας και χαρά σας και αέρα στα παλιά σας. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι το πρωινό της Τρίτης, 12 του Μάη. Είστε φυσικά και σοφά συντονισμένοι στον 89 Rainbow. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο. Εδώ θα είμαστε παρεούλα για τις επόμενες 3 ώρες. Βάλτε καφεδάκι, κρύο ζεστό, ανάλογα με τα γούστα σας. Έχουμε πολλά να πούμε και φυσικά θα απολαύσουμε παρέα υπέροχες μουσικές.

0: φεύγα.
1: Τον άκουσες.
2: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
1: Στο σπίτι.
2: Στο αυτοκίνητο.
1: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
2: Τον βλέπεις στα social.
1: Πες το.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
2: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Και πες το. 89 Rainbow.

έτσι με πολύ αγάπη θέλω να ξεκινήσουμε σήμερα. Καλημέρα σε όλα τα πρωινά πουλιά που ήδη στείλαν το μηνυματάκι τους. 6943-80-80-89, αυτό είναι το Viber του 89 Rainbow. Σήμερα στις μικρές ιδέες που ανταλλάσσουμε μεταξύ μας για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη, προτείνω να πούμε ένα μπράβο σε κάποιον δημόσια μπροστά σε όλους, γιατί το καλό πρέπει να ακούγεται και δεν χρειάζεται να είναι κανένα μπράβο έτσι φανφαρονικό και διθυραμβικό. Μπορεί να είναι και ένα απλό μπράβο, καλά τα κατάφερες, μπράβο, πολύ ωραία το έκανες αυτό. Σε έναν συνάδελφο, στην κυρία που καθαρίζει στο δρόμο, σε έναν τροχονόμο που ρυθμίζει την κυκλοφορία. Έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ την αρνητική ενέργεια και το τοξικό καλό. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, που μια πραγματικά καλή αγνή κουβέντα θα φτιάξει τη μέρα κάποιου και τη δική μας.

αυτό. Διάβασα χθες και θέλω να το μοιραστώ. Σε περίπτωση που σας έχει ξεφύγει στη ζωή, δεν είναι τα πάντα άσπρο και μαύρο. Υπάρχουν, ας πούμε, και τα πάντα που είναι καφέ. Συγκεκριμένα τα πάντα τσίνλινγκ, τα οποία ζουν στα βουνά Τσίνλινγκ, τα οποία είναι κάτι βουνάρες στην Κίνα. Και εκεί το 1960 ανακαλύφθηκε ένα πάντα, το οποίο δεν είναι ασπρόμαυρο. Αναγνωρίστηκε όμως μόλις το 2005. Είναι μικρότερα από τα ασπρόμαυρα πάντα. Και ενώ τα ασπρόμαυρα έχουν μαύρες κοιλίδες γύρω από τα μάτια τους, στα καφέ οι κοιλίδες είναι κάτω από τα μάτια και μοιάζουν λίγο σαν να τους έχει τρέξει η μάσκαρα από τα μάτια τους. Στα καφέ οι κοιλίδες είναι κάτω από τα μάτια και μοιάζουν λίγο σαν να τους έχει τρέξει η μάσκαρα.

Πάμε τώρα να μιλήσουμε για την Άιρα Σατής, μια 18χρονη, η οποία αποφάσισε να τα βάλει με τα μικροπλαστικά και μάλλον τα καταφέρνει, διότι δημιούργησε αυτό το εκπληκτικό κορίτσι ένα βιοδιασπόμενο πλαστικό, το οποίο διαλύεται χωρίς να αφήνει πίσω του τα μικροσκοπικά αυτά σωματίδια που έχουν φτάσει πλέον παντού, στο νερό, στο φαγητό, ακόμα και μέσα στο ίδιο το ανθρώπινο σώμα. Ξέρετε ότι υπάρχει ένας μέσος όρος μιας πλαστικής πιστωτικής κάρτας σε μικροσωματίδια μέσα στο σώμα μας. Αυτό έχουν δείξει τελευταίες έρευνες. Και η ιδέα της Άιρα είναι ότι το πλαστικό δεν πρέπει να ζει περισσότερο από εμάς. Και κάπου εδώ σκεφτόμαστε ότι ενώ εμείς ακόμα πίνουμε το καφεδάκι μας με πλαστικό καπάκι, ένα κορίτσι 18 χρονών προσπαθεί να σώσει τον πλανήτη πριν καν δώσει εξετάσεις για το πανεπιστήμιο. Και αυτό είναι το αισιόδοξο, ότι οι λύσεις ίσως έρθουν από ανθρώπους που μεγάλωσαν βλέποντας το πρόβλημα μπροστά τους και δεν το θεωρούν κάτι φυσιολογικό. Γιατί τα μικροπλαστικά έχουν γίνει τόσο καθημερινό και συνηθισμένο που τα θεωρούμε...

23-24 βαθμούς Κελσίου δείχνει ήδη το θερμόμετρο στην Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα. Η υγρασία στο 68%, δύο μποφοράκια νότιος άνεμος. Μέχρι και τους 28 θα δείξει σήμερα το θερμόμετρο. Υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, όπως λένε οι μετεωρολόγοι. Ενώ για αύριο περιμένουμε από 18 έως 25. Νομίζω ότι αρχίζει να ζεσταίνει σιγά σιγά το πράγμα. Όσοι κάνετε ήδη μπανάκια στη θάλασσα, είστε πολύ τυχεροί και σας ζηλεύω σφόδρα.

Λίγες ώρες έχουν μείνει για την επίσημη έναρξη της φετινής Eurovision με τον απόψινό πρώτο ημιτελικό, στον οποίο θα πάρει μέρος και η χώρα μας με τον Ακύλα. Στις 10 το βράδυ θα ξεκινήσει όλο αυτό. Στην ΕΡΤ 1 θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε ζωντανά τον πρώτο ημιτελικό. Ο Έλληνας καλλιτέχνης θα εμφανιστεί τέταρτο στη σειρά με το Φέρτο, ενώ στον πρώτο ημιτελικό θα διαγωνιστούν κατά σειρά Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γεωργία, Ιταλία, Φινλανδία, Μαυροβούνιο, Εστονία, Ισραήλ, Γερμανία, Βέλγιο, Λιθουανία, Άγιος Μαρίνος, Πολωνία και Σερβία. Εχθές παρουσιάστηκε επί σκηνής το σόου το οποίο θα κάνει ο Ακύλας στην Ευρώπη και διέρευσαν κάποια βιντεάκια από κάποιους Eurofans που ήταν μέσα στην αίθουσα. Αλλά δεν έχει καμία σχέση όλη αυτή η διαρροή με το πώς θα παρουσιαστεί σήμερα το βράδυ ζωντανά στην τηλεόραση το τραγούδι και το σόου. Καλή επιτυχία, Ελλάδα!

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μια τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, manicure και pedicure. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
3: Kia Belmar, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group.
4: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
8: Βελέα Home.
7: Και για κρεβατοκάμαρες?
8: Βελέα Home.
7: Κουζίνες?
8: Βελέα Home.
7: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
8: Πάλι Βελέα Home.
7: Γρήγορη παράδοση?
8: Βελέα Home.
7: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
8: ξέρεις.
7: Βελέα Home.
1: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες στη σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapoutsia ξέρει.
10: 89 Rainbow.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
12: Μήπως λεφτά?
11: Τα λες και λεφτά!
12: Από πού ακούστηκε αυτό?
11: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
13: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου. Το Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Megastore είναι γεγονός. Adidas, Puma, Calvin Klein και κορυφαία brands τώρα σε outlet τιμές. Έλα στο Λιμάνι Center 26 Οκτωβρίου 43. Εκμεταλλεύσου 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ και πρόλαβε τα καλύτερα deals πριν εξαντληθούν. Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Θεσσαλονίκη Megastore. Premium brands, outlet τιμές. Τρέξε να προλάβεις.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
15: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
16: Τώρα το λαϊκό λαχείο

0: Είναι τυχερή. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Καλώς τους. Καλώς ήλθατε. Καλό μεσημέρι σε όλους. 12 η ώρα στο μεσημεράκι της Τρίτης, 12 του Μάη. Τι κάνετε, λουλούδια μου? Έχει ζεστούλα σήμερα. Αν τώρα ετοιμάζεστε να βγείτε από το σπίτι, βάλτε κοντομάνικο, μην πάρετε καν μαζακετούλα σήμερα. Ό,τι έχω πει τώρα, αναρχία της Ελληνίδας μάνας. Μην πάρει ζακέτα σήμερα.

Βλέπω τώρα βιντεάκι από ένα απίστευτο περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Αγία Σοφία, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στον πεζόδρομο, όπου ένα φορτηγό που κινούνταν πάνω στον πεζόδρομο ουσιαστικά έπεσε στο περίπτερο που βρίσκεται εκεί, το πήρε παραπάζωμα και τον γκρέμισε. Μάλιστα υπήρξαν αυτόπτες μάρτυρες που αναφέρουν ότι τη στιγμή που έγινε το ατύχημα, έξω από το περίπτερο βρίσκονταν και μία κοπέλα η οποία ψώνιζε, αλλά η οποία ευτυχώς πρόλαβε και απομακρύνθηκε πριν πέσει το φορτηγό.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Λοιπόν, ας γυρίσουμε σελίδα και από τα φορτηγά που κυκλοφορούν στους πεζόδρομους και ρίχνουν περίπτερα στο κέντρο της πόλης. Πάμε σε κάτι πάρα πολύ ωραίο, κάτι πολύ θετικό. Η πλατεία Αριστοτέλους ετοιμάζεται να γεμίσει με κόσμο κάθε ηλικίας που θα χορέψει ζεϊμπέκικο με ένα πολύ ιδιαίτερο στόχο, να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness στη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου. Η δράση αυτή διοργανώνεται από την Alzheimer Ελλάδος και συνδυάζει πολιτισμό, συμμετοχή και ευαισθητοποίηση για την νόσο του Alzheimer. Το σημερινό ρεκόρ, γιατί υπάρχει ρεκόρ για χορογραφία ζεϊμπέκικου, ανήκει στην Κύπρο με 754 χορευτές, αλλά μάλλον η Θεσσαλονίκη δείχνει έτοιμη να το ξεπεράσει. Αν λοιπόν θέλετε να πάρετε μέρος, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ελληνική εταιρεία Alzheimer. Θα υπάρξει και διδασκαλία της χορογραφίας. Για να δούμε, θα έχει ενδιαφέρον αυτό.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
2: Τι?
1: Είπε μπα.
2: Είπε μπαμά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Μπάλα. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Σπορτς. Θέλεις μόνο.

0: Θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι!
2: Μαγκή! Ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι!
0: Χαθήκαμε, Μαγκή!
1: Και τελείως άγνωστοι!
3: Πολλά, σενιόρ Μακής!
1: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε!

ένας χαμός έχει γίνει από χθες στα social media με μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε και μια πολύ μεγάλη φήμη που κυκλοφόρησε, ότι σε αυτή την φωτογραφία απεικονίζεται ο Υπουργός Υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης μαζί με μια γυναίκα σε μια ταβέρνα. Ο ίδιος ο Άδωνης Γεωργιάδης από χθες ισχυρίζεται ότι προφανώς δεν είναι ο ίδιος σε αυτή τη φωτογραφία. Μάλιστα, σήμερα αναδημοσίευσε πριν από λίγη ώρα τη συγκεκριμένη φωτογραφία. Βρήκε και την αρχική φωτογραφία, γιατί στην αρχή είχε πει ότι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Η αρχική φωτογραφία προέρχεται από ένα εξώφυλλο μιας βαλκανικής εφημερίδας. Και γενικά, αυτό που τόνισε και ο ίδιος, αλλά και ακούστηκε έτσι από πολλές πλευρές, είναι ότι πλέον πρέπει να αμφισβητούμε οτιδήποτε βλέπουμε, αν είναι πραγματικότητα ή όχι, αν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, και ότι προφανώς κάποιοι δημοσίευσαν τη φωτογραφία και έσπηραν τη φήμη με σκοπό να τον

Ταιριάζει πάρα πολύ το τραγούδι με αυτό που έχω να σας πω. Θα σας μιλήσω για τη Sarah Megan Kay, η οποία πέρασε χρόνια της ζωής της προσπαθώντας να βρει από τους ανθρώπους αυτό που είχε ανάγκη χωρίς να τα καταφέρνει. Το 2021 ανακάλυψε την εφαρμογή AI Companion Replica και την επόμενη χρονιά δημιούργησε το blog My Husband The Replica. Από τότε άρχισε να χρησιμοποιεί και άλλα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να συνομιλεί και να δημιουργεί εικόνες του σύζυγου της, μέσα σε εισαγωγικά βάλτε το σύζυγο, τον οποίο τον ονόμασε κιόλας Jack. Η ίδια δηλώνει ότι οι περισσότεροι από εμάς που επιλέγουμε την τεχνητή νοημοσύνη για συντροφιά ξέρουμε πολύ καλά σε τι μπαίνουμε. Είμαστε μόνοι, δεν είμαστε χαζοί. Το θέμα είναι ότι γενικά όλη αυτή η τάση έχει γίνει τάση και έχει γίνει όλο και πιο συχνό τελευταία. Οι άνθρωποι να βρίσκουν το άλλο τους μισό, την παρέα τους, τη συντροφιά τους, το σύντροφό τους ή τη σύντροφό του, τους σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες. Η Replica, Character, AI Candy, Nomi AI κλπ. Οι οποίες είναι φτιαγμένες για σχέσεις, συζήτηση, role playing και συναισθηματική σύνδεση. Όπως ακριβώς το ακούτε. Αυτά όλα τα application, όλες αυτές οι εφαρμογές απευθύνονται προφανώς σε ανθρώπους που έχουν βαρεθεί την ανθρώπινη επαφή, τη βρίσκουν εξαντλητική, απρόσιτη, υπερβολικά ρυψοκίνδυνη. Οπότε επιλέγουν να συνδεθούν με την τεχνητή νοημοσύνη. Παράλογο.

όλα αυτά που σας έλεγα προηγουμένως σε σχέση με τα AI, με τις AI εφαρμογές για συντροφικότητα, σας φαίνονται παράλογα? Για να σας πείσω, θα σας πω ότι σχεδόν το 80% των ανθρώπων ηλικίας 18 με 34 σε πρόσφατη έρευνα που έγινε στις ΗΠΑ αλλά και στη Βρετανία δήλωσαν ότι είχαν κάποια εμπειρία με AI chatbots για συντροφιά. Ωστόσο, λιγότερο από το 10% των ατόμων 25 με 34 δήλωσαν ότι είχαν κάποιο πραγματικό συναισθηματικό δέσιμο ή προσκόλληση με ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Αλίμονο δηλαδή. Αλίμονο.

0: Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr. Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
6: 89 Rainbow.
7: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα Κάλμπαρη. Τα τεντόπανα Κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα Κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρη.
1: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
8: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
10: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται. Ο κήπος είναι εδώ.
11: Έχει πιάσει ζεστούλα, μανάρια. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μία η ώρα στο μεσημέρι της Τρίτης, 12 Μαΐου. Ελπίζω όλες και όλοι να είστε πολύ πολύ καλά. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο του 89 Rainbow. Παρέουλα για άλλη μία ώρα μέχρι και τις 2.

Βλέπουμε και τις πολύ ωραίες φωτογραφίες από την τέταρτη σεζόν του Μαέστρο. Ολοκληρώνονται τα τελευταία γυρίσματα στο νησί των Παξών. Δεν ξέρω για σας, εγώ δεν έχω πάει Παξούς ποτέ και μόνο από αυτή τη σειρά θέλω κολλασμένα να πάω, αλλά θα περιμένω μάλλον πρώτα να καταλαγιάσει λίγο το πράγμα, γιατί πολλοί κόσμος εμπνεύστηκε από αυτή τη σειρά και θέλησε να πάει στο νησί των Παξών. Κλέλια Ανδριολάτου, Χάρης Αλεξίου και Κώστας Μπερικόπουλος, που ανέρτησε και όλα στα social media πάρα πολλές φωτογραφίες από τα γυρίσματα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σε αυτή την τέταρτη σεζόν. Για να δούμε.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Μόδα ακούει, μόδα ακούει, ένα δύο λαμβάνει. Το νέο fashion obsession της φετινής άνοιξης είναι τα glove shoes. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι fashion experts. Αυτούς ακολουθώ, αυτούς διαβάζω, τους σέβομαι και τους υπολείπτομαι. Είναι κάπου ανάμεσα σε μπαλαρίνες, jazz shoes, περίεργα αλλά cool παπούσια. Γενικά τα ugly shoes είναι στη μόδα τα τελευταία χρόνια. Κάποιοι τα δέχονται, τα έχουν βάλει στην καθημερινότητά τους. Προσωπικά κάποια τα αντιπαθώ πάρα πολύ και δεν μπορώ να τα βλέπω στα μάτια μου. Τώρα τα συγκεκριμένα glove shoes έχουν μια τσαχπινιά. Είναι πολύ μαλακά λεπτά παπούτσια, τα οποία ουσιαστικά τι κάνουν, αγκαλιάζουν το πόδι σαν γάντι, εξού και το όνομά τους. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα και διάσημα premium brands, τα οποία τα έχουν φέρει ξανά στις πασαρέλες, γιατί συνδυάζουν αυτά τα δύο χαρακτηριστικά, τον μινιμαλισμό και την άνεση.
1: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδα.

0: Πάμε Beauty! Πάμε Θεσσαλονίκη! Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στη Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Χελέξπο. Beauty Macedonia. The best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Πεθαρά μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: 89 Rainbow.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
11: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
10: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
11: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310 267805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
10: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
12: Δημήτρη, για πού το βάλες?
13: Πάω κέντρο.
12: Α, στην αγορά για ψώνια?
13: Όχι.
12: Λαδάδικα για φαγητό?
13: Όχι.
12: Παραλία για καφεδάκι?
13: Ούτε.
12: Πού πας στο κέντρο?
13: Οτοβιζιόν για κταίο.
14: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

Υπέροχο και αγαπημένο, The One I Love από τους R.E.M. στον 89 Rainbow. Καλό μεσημέρι σε όλους. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης. Γενικά έχει ζεστούλα σήμερα, έχει ανέβει αρκετά η θερμοκρασία και έτσι θα κυμανθεί και τις επόμενες ημέρες, δηλαδή από 14-15 μέχρι 24 και 25 βαθμούς Κελσίου. Και όσο μπαίνουμε πιο βαθιά στον Μάη, αρχίζει και ανεβαίνει.

Want to break free. Και εγώ βγαίνω βόλτα στους δρόμους της πόλης για να σας ενημερώσω για το τι συμβαίνει εκεί έξω με κίνηση. Λοιπόν, αυτή την ώρα στο κέντρο έχουμε αρκετή κινησούλα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Στην Εγνατία είναι πιο ζόρικα τα πράγματα, είναι πιο φορτωμένη και έχει μικρές καθυστερήσεις στο ύψος της Αριστοτέλους αλλά και του Συντριβανίου. Η Τσιμισκή είναι πεντακάθαρη, αρκετά φορτωμένη και η Κωνσταντίνου Καραμαλή, κλασικά τέτοια ώρα κάθε μέρα, από το ύψος της Μαρτίου μέχρι και τη Βούλγαρη. Στο περιφερειακό, στα Κωνσταντινοπολίτικα, βλέπω ότι υπάρχουν έτσι κάποιες καθυστερήσεις, και στο δυτικό κομμάτι κλασικά από τον κόμβο Νεαπόλεως θα πω μέχρι και το 424.

Ήρθε η ώρα να σας πω bye bye. Και να δώσω τη σκητάλη στον Νίκο Μπογιατζή για τις επόμενες ώρες εδώ στον αέρα του 89 Rainbow. Εμείς αύριο στις 11. Πολλά φιλιά!

0: Kiss.
1: Μπορείτε να αναγνωρίσετε ένα τραγούδι από την πρώτη νότα?
2: Είστε σίγουροι, γιατί εμείς στο Rainbow Morning Show δεν χαριζόμαστε.
1: Παίξτε μαζί μας και βάλτε τα αυτιά σας σε δοκιμασία.
2: Μαντέψτε σωστά τον τίτλο και τον καλλιτέχνη και κερδίστε.
1: Κάθε πρωί ζωντανά με έναν από εσάς στον αέρα του Rainbow Morning Show.
2: Από την πρώτη νότα.
3: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons! Coupons!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Πού είναι, πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Λευτεράκι, τα είδες?
10: Τι να δω ρε Ζωζό.
9: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
10: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
9: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
10: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
9: Τις κληρώσεις?
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
12: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: 89 Rainbow.
14: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
15: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών.

0: σε μας.
1: Skouraskamp.com.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
4: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
4: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τρίτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο Νίκος Μπογιατζής. Μαζί και σήμερα 4 ώρες ζωντανά με τα καλύτερα. Μείνετε μαζί μου, δίπλα μου έχω την Nova και θα ανοίξω με πολύ ρυθμό. Νίνα νανά, μπάγια κοντιός, τα λέμε σε λίγο. Εδώ, στον 89 Rainbow. Yeah!

89 Rainbow με Aerosmith. Μην εκπλαγείτε αν δείτε ένα μικρό reunion από αυτούς. Dream On, όλα γίνονται πια. Εν έτη 2026 με πολλούς και διάφορους τρόπους. Power Up Tour, οργώνουν τον κόσμο για ακόμα μια φορά οι AC/DC. You Shook Me All Night Long. Πάμε στη χρονιά του 1980 μέσα από το Back to Black τώρα στον 89 Rainbow.

0: 89 Rainbow με Kiss. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Liga Line, τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
3: Velea Home.
2: Και για καρβατοκάμαρες?
3: Velea Home.
2: Κουζίνες?
3: Velea Home.
2: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
3: Πάλι Velea Home.
2: Γρήγορη παράδοση?
3: Velea Home.
2: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
3: ξέρεις.
2: Velea Home.
4: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
5: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά,
6: οχ,
5: οψ, αουτς, κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Octenisept. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Octenisept, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
9: 89 Rainbow.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι.

0: είναι τυχεροί. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Γεια σας. Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
2: Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα.
1: Με πήραν άγνωστη.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
1: Και τελείως άγνωστη.
4: Πολλά, σενιόρ Μακής.
1: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

Rainbow, Melton John, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία και τη στήριξη από το ξεκίνημα της εκπομπής. Λοιπόν, προσέχουμε περιφερειακό, ok, και προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά. Προς τα ανατολικά, στο ύψος του Παπαγεωργίου, προς τα δυτικά, στο ύψος αυτή την ώρα της Τριανδρίας. Να, πως πήραν από τους Simon & Garfunkel το Mrs. Robinson και να πως το παρουσίασαν οι Lemonheads. Προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η διασκευή. Ροκ με ένα πολύ ωραίο τρόπο. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

89 Rainbow με Roots. Με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.

0: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχει πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβει να χαρεί το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
1: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
2: Η κότα έκανε τη σως. Ίσως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodie.

0: επίσημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
2: Oh, τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη. 89 Rainbow.
6: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
7: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
8: πιο γρήγορα από ποτέ.
7: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr.
9: Ξεκόλα.
10: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
11: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τρίτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα. Ζωντανά πάντα μέσα από το στούντιο. Θα ανοίξω αυτό το 60 λεπτό με Doors, Light My Fire. Σε λίγο θα φέρω και U2, Beautiful Day στον 89 Rainbow.

από το 1985 αυτό, The Promise You Made παίζει δυνατά στον 89 Rainbow από τους Cock Robin, που μπορεί να είναι από το Σαν Φρανσίσκο, αλλά η μεγάλη τους επιτυχία έγινε επί ευρωπαϊκού εδάφους κυρίως. Οι Deep Purple ανακοίνωσαν νέο άλμπουμ, τίτλος του Splat. Έρχεται στις 3 Ιουλίου, όπως επίσης οι ίδιοι έρχονται στην Ελλάδα στις 13 Οκτωβρίου, καθώς έχουν ανακοινώσει ήδη παγκόσμια περιοδεία. Ακούμε Smoke on the Water στον 89 Rainbow.

0: 89 Rainbow με ZZ Top. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Liga Line, τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Ξύπνα, ξύπνα, ήρθε! Είναι απ' έξω!
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδία.

0: το πιστέψει.
1: Είπε μπα.
2: Είπε μπαμπά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
0: Βρε Γιώργο. Είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
0: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
0: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
4: 89 Rainbow.
5: Το βάλε! Το βάλε!
1: Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
9: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Στον 89 Rainbow, παρέα με τους Kansas. Δείχνουμε μία ματιά στην κίνηση. Πρόσεξε ιδιαίτερα το περιφερειακό και στις δύο κατευθύνσεις στο ύψος της Τριανδρίας αυτή την ώρα. Επίσης, στο κέντρο, τη Λεωφόρο Νίκης, αλλά και ανατολικά, την Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ύψος της Χαριλάου. Οι Guns N' Roses πατάνε ευρωπαϊκό έδαφος στις αρχές του Ιούνιου και μένουν περίπου ένα μήνα για συναυλίες. Φυσικά, τους ακούμε με το Paradise City. Και αυτούς εδώ στον 89 Rainbow. Νίκος Μπογιατζής μαζί σας. Προχωράμε παρέα μέχρι και τις 6 και σήμερα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

Huawei Stranglers. Με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.

0: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
1: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
8: 89 Rainbow.
9: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο

0: τυχεροί. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
2: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
1: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
2: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν, μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
1: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 89 Rainbow και Νίκος Μπογιατζής στο απόγευμα της Τρίτης. Καλησπέρα, είναι η τρίτη ώρα και σας έχω δύο σούπερ κομμάτια για το ξεκίνημα. Το πρώτο από Fleetwood Mac, Little Lies. Το δεύτερο από τους Rainbow με τον Graham Bonnet στα φωνητικά. Since You Began.

στον 89 Rainbow με τους Florence and the Machine, You've Got the Love. Στην πρώτη μέρα του Eject, το live που περιμένει πολλοί κόσμος στις 14 Ιουλίου. Τώρα θα πάμε πίσω στο χρόνο με ένα ξεχωριστό κεφάλαιο μουσικής ιστορίας. Τότε που ο Billy Idol σπάει το φράγμα της αγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τα καταφέρνει γιατί ακούγεται παντού με το Eyes Without a Face, τώρα στον 89 Rainbow.

9 Rainbow, Streets of Philadelphia, slow αλλά τόσο δυνατό. Με τον Bruce Springsteen, ενώ λίγο νωρίτερα ακούσαμε και Rolling Stones, Start Me Up. Ο Keith Richards επιβεβαιώνει ότι οι Stones δεν θα κάνουν περιόδια μέσα σε αυτή τη χρονιά. Θα το συζητήσουν για το 2027. Στον 89 Rainbow, Νίκος Μπογιατζής με τα καλύτερα. Σας περιμένω εδώ σε πολύ λίγο. Παρέα προχωράμε και αυτό το απόγευμα μαζί μέχρι τις 6.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
3: μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς!
8: Αθλητική κατασκήνωση σκουρά, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών.

0: απόψε μας.
1: Σκουρασκάμπ.com
2: 89 Rainbow.
3: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και στο bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
4: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
5: Οχ!
4: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
7: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
7: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
7: Μην το φέρεις.
6: Γιατί?
7: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Rainbow παρέα με Maggie Riley Every Time We Touch. Όσον αφορά την κίνηση, προσέχουμε τη Μίκη Θεοδωράκη ψηλά στο ύψος της Νικόπολης και τον Περιφερειακό με κατεύθυνση τα ανατολικά στο ύψος αυτή την ώρα του Παπαγεωργίου. Λοιπόν, και η Def Leppard σε καλοκαιρινή περιοδία ευρωπαϊκή, ξεκινάει τον Ιούνιο, ολοκληρώνεται τον Ιούλιο και μετά πηγαίνουν Μέση Ανατολή. Αυτό είναι το Ιστήρια στον 89 Rainbow, ενώ σε λίγο φέρνω και Colin.

0: το είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
1: στο σπίτι,
0: στο αυτοκίνητο.
1: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
0: Τον βλέπεις στα social.
1: Πες το.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
0: νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Και πες το. 89 Rainbow.

Για δεύτερη φορά, ενώ ακούμε στον 89 Rainbow Lou Reed, Walk on the Wild Side. Μεγάλο ευχαριστώ. Κάποια μηνύματα είναι τόσο ωραία, δεν μπορώ να μην αναφερθώ ξανά σε αυτό, στην επικοινωνία μας. Να είστε καλά. Μικρές καταθέσεις ψυχής καθημερινά, εδώ. Βέβαια, είχα καλούς συνοδοιπόρους. Ένας από αυτούς ήταν και ο Lou Reed. Aerosmith, I don't wanna miss a thing. Μην ξεχνάτε, μας έχετε στα FM, όπου κι αν είστε, μέσα από το app μας για Android και iOS, αλλά και κλικάροντας στο 89rainbow.gr. Προχωράμε μέχρι και τις 6.

0: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
1: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
2: Βιλέα Home.
1: Και για καρβατοκάμαρες?
2: Βιλέα Home.
1: Κουζίνες?
2: Βιλέα Home.
1: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
2: Πάλι Βιλέα Home.
1: Γρήγορη παράδοση?
2: Βιλέα Home.
1: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
2: ξέρεις.
1: Βιλέα Home.
3: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
4: Λευτεράκι, τα είδες?
5: Τι να δω ρε Ζωζό.
4: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
5: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
4: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
5: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
4: Τις κληρώσεις.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
7: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου. Το Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Megastore είναι γεγονός. Adidas, Puma, Calvin Klein και κορυφαία brands τώρα σε outlet τιμές. Έλα στο λιμάνι Center. 26 Οκτωβρίου 43. Εκμεταλλεύσου 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ και πρόλαβε τα καλύτερα deals πριν εξαντληθούν. Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Θεσσαλονίκη Megastore. Premium Brands, Outlet τιμές. Τρέξε να προλάβεις.
9: 89 Rainbow.
10: Oh, τι έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
10: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Γεια σας. Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι.
14: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
12: Και τελείως άγνωστοι.
15: Πολλά, σενιόρ Μακής.
12: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: ταχύτητα. All Win. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τρίτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Προχωράμε μαζί, έχουμε άλλα 60 λεπτά. Πάντα ζωντανά μέσα από το στούντιο. Θα ανοίξω με Asia, Heat of the Moment. Θα συνεχίσω με Sweet, Love is like Oxygen. Έχω μερικά από τα καλύτερα εδώ. Δικά σας αγαπημένα εννοείται όλα. Πάμε να τα ακούσουμε.

στον 89 Rainbow με Robbie Williams και Me and My Monkey. Ο Williams έχει 16 νούμερο 1 άλμπουμ στην Βρετανία, το ρεκόρ. Έχει αφήσει πίσω του τους Beatles με 15. Σε λίγο παίζω Beatles. Πρώτα μικρή synth-pop σφίνα με τους OMD. Η Nola Gay τώρα στον 89 Rainbow.

89 Rainbow μαζί με τους Supertramp αλλά και με το Hyundai i20 που είναι το σημείο αναφοράς στην κατηγορία των μικρομεσαίων αυτοκινήτων και αποτελεί την πρώτη επιλογή για κάθε οδηγό που αναζητά ένα σύγχρονο, πρακτικό και δυναμικό αυτοκίνητο με αποδοτικό κινητήρα Χιλίων Turbo GDI 90 ύπων και τιμή από 18.190 ευρώ. Το Hyundai i20 είναι όλα όσα φαντάζεστε. Κλείστε ένα test drive στην Hyundai Felmar στο 1ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μείνετε μαζί μου εδώ στον 89 Rainbow. Σε λίγο φέρνω 3 Doors Down.

0: εκπληκτικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
1: the one you love. Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
2: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
5: Πάμε beauty. Πάμε Θεσσαλονίκη. Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στη Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Χελέξπο. Beauty Macedonia. The best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες.
6: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλιτο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
8: 89 Rainbow.
9: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
10: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
11: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

στον 89 Rainbow με Opus και Life is Life. Δίνουμε χορευτικό, αισιόδοξο ρυθμό στο απόγευμα. Δεν έχεις να ανησυχείς πολύ όσον αφορά την κίνηση στην πόλη αυτή την ώρα. Μικρά προβλήματα στο κέντρο, στην Λεωφόρο Νίκης, δυτικά στην Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης και ανατολικά στην Εθνικής Αντιστάσεως στο ύψος του Φίνικα. Okay? Καλή υπομονή στους οδηγούς. Πάμε όλοι μαζί να ακούσουμε παρέα Savage Garden στον 89 Rainbow. To the moon and back.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

στον 89 Rainbow, Phil Collins και οι υπόλοιποι Genesis Land of Confusion. Νίκος Μπογιατζής καθημερινά μαζί σας Δευτέρα με Παρασκευή το 4ωρο 2 με 6. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή και την υποστήριξη και σήμερα. Σκυτάλι στον Θανάση Μωραΐτη. Μείνετε συντονισμένοι στον 89 Rainbow. Ένα τελευταίο από εμένα. Είναι οι Dexys Midnight Runners. Come on Eileen στον 89 Rainbow. Τα λέμε αύριο.

0: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
2: Είπε παπά?
1: Όχι.
2: Είπε παπά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα?
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
4: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
5: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα. 89 Rainbow.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
9: Τρελάνε μας!
10: Τρίποντο! Τρίποντο!
9: Μεχάρα μου!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
13: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
14: Δημήτρη, για πού το βάλες?
15: Πάω κέντρο.
14: Α, στην αγορά για ψώνια?
15: Όχι.
14: Λαδάδικα για φαγητό?
15: Όχι.
14: Παραλία για καφεδάκι?
15: Ούτε.
14: Πού πας στο κέντρο?
15: Οτοβιζιόν για κταίο.
13: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
16: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: 89 Rainbow, απόγευμα Τρίτης, 12 Μαΐου. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραήτης. Μαζί έως τις 10 με την καλύτερη μουσική της πόλης. Σε λίγο, Brian Adams και Michael Jackson. Ξεκινάμε με Hot Chocolate, You Sexy Thing.

Michael Jackson και Dirty Diana στον 89 Rainbow, στο νούμερο 1 των άλμπουμς στην Μεγάλη Βρετανία για μία ακόμη φορά. Michael Jackson μετά από πολλά χρόνια με την συλλογή The Essential Michael Jackson. Βοήθησε και η ταινία Michael βέβαια σε αυτό. 9 φορές έχει βρεθεί στο νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο Michael Jackson, τελευταία φορά με την ίδια πάλι συλλογή επιτυχιών το 2009 μετά από τον θάνατό του. Ας δούμε τι συμβαίνει τώρα στους δρόμους της πόλης. Υπομονή χρειάζεται σε όσους κινούνται στην περιφερειακή οδό στο ρεύμα προς δυτικά αμέσως μετά την έξοδο της Μουδανιών μέχρι το ύψος της Πηλαίας. Εκεί έχουμε ένα τύχημα που δυσκολεύει τα πράγματα. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς ανατολικά από το Παπαγεωργίου μέχρι την έξοδο για τα Πεύκα. Καλύτερη εικόνα στο κέντρο. Καθυστερήσεις και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από Νέα Ελβετία μέχρι Μαρτίου. Σε λίγο πολύ, τώρα Simple Minds.

0: στον 89 Rainbow, Black και Wonderful Life. Η ζωή είναι υπέροχη και ακόμα καλύτερη το καλοκαίρι που πλησιάζει και εμείς σκεφτόμαστε νησιά, ακρογιαλιές, αμμουδιές και πολύ καλά κάνουμε και τα σκεφτόμαστε. Μάλιστα τώρα που μπορούμε να κλείσουμε ακτοπλοϊκά με έκπτωση. Αφού με το ΔΕΗ My Rewards Coupons έχεις 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner για να πας όπου θες και να βγεις και κερδισμένος. Πώς βρίσκεις αυτά τα coupons? Πανεύκολα. Μπες στο My ΔΕΗ, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons και βρες αυτήν και εκατοντάδες ακόμα προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά άλλα. ΔΕΗ My Rewards Coupons και το κέρδος στο τσεπάκι σου. Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μια τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
3: Kia Belmar, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group.
4: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
5: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
4: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
5: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν, μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών.
4: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
6: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
7: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
8: Πέρτο.
9: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
8: Πέρτο.
10: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
8: Μην το φέρεις.
9: Γιατί?
8: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
11: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: 89 Rainbow.
14: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
14: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
16: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι. Jumbo.

R.E.M. και Losing My Religion στον 89 Rainbow. Αληθινή μουσική, μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση έρχεται αυτήν την εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, η 9η Art Θεσσαλονίκη, διεθνής έκθεση για την σύγχρονη τέχνη. Η Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκη συμμετέχει με το Χαρτογραφώντας το Άστι, μια παρουσίαση μέσα από ζωγραφικά έργα και φωτογραφίες από τη μόνιμη συλλογή της αναδεικνύει την πόλη ως τόπο βιωματικής εμπειρίας μνήμης και εικαστικής αναπαράστασης. Μέχρι τις 17 Μαΐου. Τώρα η τέχνη του να παίρνεις ένα τραγούδι και να το κάνεις δικό σου. Mark Almond διασκευάζει David McWilliams το 1992.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

Η επιτυχία των Fleetwood Mac από το 1987, Everywhere, στον 89 Rainbow. Αυτή είναι η ώρα που πολλοί στην παρέα είναι σκεπτικοί γιατί δεν ξέρουν τι να παραγγείλουν για φαγητό. Μπορεί να μην ξέρεις τι θέλεις να φας. Εγώ ξέρω πώς θα κερδίσεις. Μπες στο MyDay, στην ενότητα DAY My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το eFood, για ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. DAY My Rewards Coupons για φαγητό και το κέρδος στο τσεπάκι σου.

0: Oh. Τι έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά!
5: Coupons! Coupons!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
9: 89 Rainbow.
10: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς!
11: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Πιο

0: σε μας.
1: Skouraskamp.com.
2: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
3: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
4: πιο γρήγορα από ποτέ.
3: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
5: Τώρα το λαϊκό λαχείο

0: τυχεροί. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 89 Rainbow, απόγευμα Τρίτης, καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, μαζί ως τις 10 με την καλύτερη μουσική της πόλης. Σε λίγο Led Zeppelin, τώρα, Toto, Hold the Line.

Charlatans και The Only One I Know στον 89 Rainbow. Ο Rod Stewart δεν μιλά συχνά για πολιτική, αλλά με τον Donald Trump έχει ένα θέμα. Πριν από τρεις μήνες είχε μιλήσει με άσχημα λόγια για αυτόν, όταν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είχε δηλώσει ότι τα βρετανικά στρατεύματα δεν βοήθησαν στον πόλεμο του Αφγανιστάν, παρόλο που είχαν δώσει το παρόν και μάλιστα είχαν και νεκρούς Βρετανούς στρατιώτες. Αυτό είχε εξοργήσει τον Rod Stewart, που συνέχισε τα σχόλια χθες βράδυ σε επίσημη τελετή στο Royal Albert Hall. Έδωσε το παρόν για τον εορτασμό των 50 χρόνων από την ίδρυση του King's Trust, του φιλανθρωπικού ιδρύματος του βασιλιά Κάρολου. Του έδωσε συγχαρητήρια για την επίσκεψή του στην Αμερική και του είπε: «Μπορώ να σας πω ότι βάλατε αυτόν τον άθλιο στη θέση του». Rod Stewart και Baby Jane τώρα στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Στον 89 Rainbow, Lenny Kravitz και Low. Η καλύτερη μουσική της πόλης είναι εδώ. 5.000 ευρώ μετρητά μπορούν να γίνουν δικά σου στο One Salonica. Το One Salonica γιορτάζει 11 χρόνια λειτουργίας και έως τις 22 Μαΐου σου δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσεις το μεγάλο χρηματικό έπαθλο των 5.000 ευρώ. Το μόνο που χρειάζεται, κάνε τη Super Outlet αγορές σου από 30 ευρώ και άνω, συμπλήρωσε την ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Προσοχή, μην ξεχάσεις να κρατήσεις την απόδειξή σου. Για κάθε συμμετοχή, το One Salonica δίνει πίσω σε φιλανθρωπικό σκοπό. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com και stay tuned για όλες τις δράσεις των φετινών γενεθλίων.
1: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φορνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
4: Velea Home.
3: Και για καρβατοκάμαρες?
4: Velea Home.
3: Κουζίνες?
4: Velea Home.
3: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
4: Πάλι Velea Home.
3: Γρήγορη παράδοση?
4: Velea Home.
3: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
4: ξέρεις,
3: Velea Home.
1: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
7: 89 Rainbow.
8: Λευτεράκι, τα είδες?
9: Τι να δω ρε Ζωζό.
8: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν κομβόι?
9: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
8: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
9: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
8: Τι σκληρώσεις?
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
11: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου. Το Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Megastore είναι γεγονός. Adidas, Puma, Calvin Klein και κορυφαία brands τώρα σε outlet τιμές. Έλα στο λιμάνι Center. 26 Οκτωβρίου 43. Εκμεταλλεύσου 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ και πρόλαβε τα καλύτερα deals πριν εξαντληθούν.

Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

David Bowie και Cat People, Putting Out Fire, το τραγούδι της ταινίας Cat People. Και μιλώντας για σινεμά, μία από τις πολύ αναμενόμενες ταινίες της χρονιάς έρχεται στα μέσα του καλοκαιριού, 17 Ιουλίου, παγκόσμια πρεμιέρα. Στις περισσότερες χώρες του κόσμου, στην Ελλάδα μία μέρα νωρίτερα, 16 Ιουλίου, η Οδύσσια του Christopher Nolan, που μετά από τα 7 Όσκαρ του Oppenheimer και ρεκόρ εισπράξεων για βιογραφική ταινία, σχεδόν 1 δισεκατομμύριο δολάρια στο παγκόσμιο box office, θα μπορούσε να γυρίσει όποια ταινία ήθελε. Όμως ήθελε από χρόνια, 20 χρόνια να γυρίσει την Οδύσσια, με ελάχιστη χρήση ψηφιακών εφέ, σαν μια κλασική χολιγουδιανή επική ταινία. Πραγματικά πλοία, πραγματική θάλασσα, πραγματικούς ανέμους. Μίλησε στο περιοδικό Time για όλα αυτά και είπε ότι χρησιμοποίησε αποκλειστικά κάμερες IMAX που είναι βαριές και απαιτητικές. Χρειάστηκαν πατέντες για να λειτουργήσουν σε δύσκολες σκηνές. Σε λίγο Elton John, τώρα Bachman, Turner Overdrive.

Queen και Another One Bites the Dust στον 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη. Το συγκρότημα των Queen που ολοκληρώνει το 2026 τις εμφανίσεις του, κάνει ένα διάλειμμα και ασχολείται με επανεκδόσεις παλιότερων άλμπουμ τους, αλλά όχι μόνο αυτό. Ο ντράμερ του συγκροτήματος, ο Roger Taylor, κυκλοφόρησε και ένα κρασί, ένα ροζέ κρασί, το Queen Côte de Provence. Δεν γνωρίζουμε γεύση, δεν γνωρίζουμε και τιμή. Και πότε θα φτάσει στα ράφια, στις κάβες όλου του κόσμου. Σε λίγο Boomtown Rats, τώρα Placebo.

0: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.
3: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Πεθάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: 89 Rainbow.
7: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: 89 Rainbow, βράδυ Τρίτης. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραϊτης με την καλύτερη μουσική της πόλης μαζί για δύο ακόμη ώρες έως τις 10. Σε λίγο Steely Dan, τώρα Phil Collins, I Missed Again.

Hozier και Take Me to Church. Το περιοδικό Time τον ανακήρυξε πέρυσι έναν από τους πιο επιδραστικούς ανθρώπους της χρονιάς και συνεχίζει την επιτυχία του και το 2026. Καλησπέρα στον Βασίλη, την Όλγα, τον Αναστάση, τον Μίλτο, την Εριέτα, τον Ανέστη και τη Χρύσα. Καλησπέρα σε όλους τα μηνύματά σας και σήμερα μέσω Viber στο 6943 808089. Σε λίγο Rory Gallagher, τώρα Roy Orbison.

0: Τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: στον 89 Rainbow, Metallica, The Unforgiven, και ενώ προσπαθούμε ακόμη να συνέλθουμε από το live των Metallica στο ΆΚΑ το βράδυ του Σαββάτου, τι έχουμε για συνέχεια? Σε 11 μέρες στο ΆΚΑ πάλι Iron Maiden, αλλά τα μεγάλα νέα έρχονται από την διοργανώτρια εταιρεία που έφερε Metallica και Iron Maiden πριν 2 χρόνια, του Coldplay. Έχει κλείσει συμφωνία για το 2027 για το ΆΚΑ για 4 μεγάλες συναυλίες. Ακούγονται πολλά ονόματα ανάλογα και με το αν θα περιοδεύσουν το 2027. Έχουν δώσει τέτοια υπόσχεση οι Rolling Stones, μπορεί και οι Oasis. Ακούγονται επίσης τα ονόματα των AC/DC, των Rammstein, του Bruce Springsteen, των U2, του Roger Waters, των Pink Floyd, ακόμη και η System of a Down, ενώ σε ένα γενικότερο πλαίσιο εμπορικών ονομάτων ακούγονται και τα ονόματα της Lady Gaga, της Billie Eilish, του Kendrick Lamar και του Weekend. Εσείς ποιο θα ήταν το όνομα που θα θέλατε να δείτε το 2027 σε συναυλία στην Ελλάδα? Τα μηνύματά σας και οι προτιμήσεις σας στο Viber του 89 Rainbow 6943 80 80 89. Σε λίγο και πάλι μαζί με περισσότερα από τα αγαπημένα μας τραγούδια.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
3: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
4: πιο γρήγορα από ποτέ.
3: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
5: 89 Rainbow.
6: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
7: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
8: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
9: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστη.
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστη.
11: Πολλά, σενιόρ Μακής.
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

Fornal Blondes και What's Up. Μεγάλη επιτυχία στα 90s. Στον 89 Rainbow, η Λίντα Πέρι που ετοιμάζει το επόμενο άλμπουμ του συγκροτήματος μετά την επανένωσή τους, μιλά στα τραγούδια και για την περιπέτεια της υγείας της. Τώρα μιλώντας για περιπέτειες υγείας, έχουμε νεότερα για την υγεία της Bonnie Tyler, που την περασμένη εβδομάδα μεταφέρθηκε εσπεσμένα σε νοσοκομείο κοντά στο σπίτι της, στο Φάρο της Πορτογαλίας. Εκεί ζει τα τελευταία χρόνια. Μπήκε για χειρουργική επέμβαση. Μπήκε σε τεχνητό κόμμα, νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση, όπως λένε σήμερα οι γιατροί. Πολλές διασημότητες τις έχουν ευχηθεί περαστικά. Σε λίγο, Rolling Stones, τώρα Joan Jett, I Love Rock and Roll.

στον 89 Rainbow, Red Hot Chili Peppers και Under the Bridge, ένα από τα καλύτερα τραγούδια τους. Τώρα φανταστείτε να είστε νεαρός μουσικός στο Σαν Αντώνιο του Τέξας, να είστε μεγάλος θαυμαστής του Ritchie Blackmore και των Deep Purple και να έρχεται το συγκρότημα στο μέρος σου, αλλά ο Ritchie Blackmore να αρρωστήσει ξαφνικά. Τι συνέβη? Ο Christopher Cross, 19 χρονών τότε, το 1970, ζούσε στο Σαν Αντώνιο του Τέξας και ο μάνατζερ Τζο Μίλλερ ήξερε ότι ήταν μεγάλος θαυμαστής του συγκροτήματος, έτσι τον κάλεσε στη σκηνή να αντικαταστήσει τον Ritchie Blackmore, που αργότερα τον είδε στο αεροδρόμιο και ο ίδιος ο Blackmore τον ευχαρίστησε. Christopher Cross τώρα, Ride Like the Wind.

0: Rainbow Morning Show. Κάθε πρωί στις 8 με τον Αντώνη και την Όλια. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
1: Πόπι σαν τη γιαγιά σου την Καλλιόπη. Είναι η ερώτησή μου. Και η απάντηση θα έρθει τώρα, ναι.
2: Σαν τη γιαγιά μου την Παρθένα, καλημέρα.
1: Α, τη γιαγιά την Παρθένα.
2: Πώς, ναι.
1: Πώς βγήκε δηλαδή τώρα αυτό.
2: Παρθενόπι, νόπι, πόπι.
1: Α, Παρθενόπι, νόπι, πόπι. Οκ, εντάξει, υπάρχει μια λογική. Είσαι, θα είσαι καλή στο Story Express εσύ. Όχι, θα είσαι καλή στο Story Express, πραγματικά.
3: Λοιπόν, ναι. Οι λέξεις για σήμερα είναι ρομπότ, ραντεβού, μπαταρίες.
1: 10 δευτερόλεπτα δικά σου.
2: Ναι, ναι, έστειλα το ρομπότ μου στο ραντεβού, αλλά το τελείωσαν οι μπαταρίες.
1: Εντάξει, δεν χρειάζεται κάτι.
3: Θα μάθουμε ποτέ πώς εξελίχθηκε αυτό το ραντεβού.
0: Rainbow Morning Show. Κάθε πρωί στις 8 με τον Αντώνη και την Όλια. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10.300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Βράδυ Τρίτης στον 89 Rainbow με την καλύτερη μουσική της πόλης. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Καλησπέρα. Μαζί για μία ακόμη ώρα έως τις 10 ακούμε αληθινή μουσική και ειδήσεις που μας ενδιαφέρουν. Ξεκινάμε με In Excess.

Maggie Riley και Mike Oldfield, Moonlight Shadow, αγαπημένη επιτυχία στον 89 Rainbow. Τι μπορεί να δει κανείς στις αίθουσες αυτήν την εβδομάδα, αν αγαπάτε τις ταινίες επιστημονικής φαντασίας αλλά και τα video games, τότε το Mortal Kombat 2 είναι η ταινία σας. Αν πάλι θέλετε να δείτε οικογενειακώς μια ταινία και να περάσετε καλά όλοι, και οι μικροί και οι μεγάλοι, τότε η ταινία «Η Μαλλιαρή Detective» ξεχωρίζει. Για το ότι συνδυάζει το μυστήριο με την κωμωδία, πρωταγωνιστεί ο Hugh Jackman και η Emma Thompson, αλλά και κάποια πρόβατα. Ένας βοσκός διαβάζει αστυνομικά μυθιστορήματα στα αγαπημένα του πρόβατα κάθε βράδυ, πιστεύοντας ότι δεν καταλαβαίνουν φυσικά τίποτα. Όταν γίνεται ένας φόνος στο αγρόκτημα, τα πρόβατα πρέπει να αποδείξουν ότι είναι καλή detective. Σε λίγο, Fleetwood Mac, Dreams, τώρα Simply Red, Something Got Me Started, στον 89 Rainbow.

0: Lenny Kravitz και How Long Have You Been Blind στον 89 Rainbow. Τραγούδι με ξεκάθαρο οικολογικό τίτλο και μήνυμα, γραμμένο το 1982 από τον μουσικό και ακτιβιστή της φυλής των Ινδιάνων Dakota Sioux, τον Floyd Westerman. Το τραγούδισε και ο Χάρι Μπελαφόντε και αργότερα προς τιμήν του. Χάρι Μπελαφόντε το διασκεύασε και ο Lenny Kravitz. Και ο ΙΕ χτυπάει καμπανάκι για ένα υλικό που πηγαίνει για εξάντληση. Ο πλανήτης θα ξεμείνει από άμμο σύντομα. Το πιο εξορισσόμενο στερεό υλικό στον κόσμο χρησιμοποιείται με γοργούς ρυθμούς. 50 δισεκατομμύρια τόνοι άμμου κάθε χρόνο χρησιμοποιούνται για κατασκευές, βιομηχανία και αστικές επεκτάσεις. Θα αυξηθεί αυτός ο αριθμός τα επόμενα χρόνια. Όλα αυτά έχουν σοβαρές συνέπειες και για τα οικοσυστήματα και για τις παράκτιες περιοχές αλλά και για τις ανθρώπινες κοινότητες. Και ο ΙΕ είπε στα κράτη να επενδύσουν σε καλύτερη χαρτογράφηση, παρακολούθηση αλλά και περιβαλλοντικά δεδομένα. Επιστρέφω σε λίγο με αγαπημένο τραγούδι από Billy Idol στον 89 Rainbow.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Benson Boone και Beautiful Things στον 89 Rainbow. Αληθινή μουσική. Αυτήν την ώρα έχουμε 23 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης, ζεστό βράδυ. Υγρασία περίπου στο 70%. Για αύριο Τετάρτη περιμένουμε συννεφιά και μία πιθανότητα για ασθενείς βροχοπτώσεις το μεσημέρι, γύρω στις 3 με 6 το απόγευμα. Πέμπτη και πάλι ηλιακάδα. Σε λίγο Doors, Riders on the Storm, τώρα Survivor και Burning Heart στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Guns N' Roses και Knocking on Heaven's Door, υπέροχη διασκευή στο τραγούδι του Bob Dylan. Αληθινή μουσική στον 89 Rainbow, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης και σήμερα μαζί από τις 6 μέχρι αυτήν την ώρα, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, αύριο και πάλι μαζί, ακριβώς στις 6 το απόγευμα. Μείνετε εδώ για την καλύτερη μουσική της πόλης, θα την απολαύσετε χωρίς διακοπές μέχρι το ξημέρωμα. Στις 6 το πρωί θα ακούσουμε την πρώτη καλημέρα από τον Γιώργο Μπιτσάκο και αμέσως μετά Rainbow Morning Show με τον Αντώνη και την Όλια. Για το τέλος, αγαπημένο τραγούδι από Nazareth, Love Hurts. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday, γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
3: Μήπως λεφτά?
2: Τα λες και λεφτά!
4: Coupons! Coupons!
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
6: Τώρα το λαϊκό λαχείο

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Rainbow Morning Show. Κάθε πρωί στις 8 με τον Αντώνη και την Όλια. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
1: Ήρθε η ιδρύτρια του Bumble, που είναι κάτι σαν το Tinder.
2: Μάλιστα.
1: Και είπε: αυτό το πράγμα, το βγαίνεις με κάποιον ραντεβού, πρώτο ραντεβού, δεύτερο ραντεβού, για να δεις, σου ταιριάζει, δεν σου ταιριάζει. Και όλη αυτή η ταλαιπωρία, τέλος. Έχεις πλέον τον ψηφιακό σου βοηθό, AI assistant, και τον στέλνεις στο ραντεβού με τον δικό του ψηφιακό βοηθό. Βρίσκονται οι ψηφιακοί βοηθοί, τα λένε. Γίνεται το τσεκ. Αν ο ψηφιακός βοηθός του καθενού
2: πολύ
1: θεωρεί
2: καλό.
1: Ότι το match είναι καλό, τότε λέει στο φυσικό πρόσωπο, εμένα δηλαδή, βγες με αυτόν.
2: Μάλιστα.
1: Αλλιώς δεν μπαίνω στον κόπο.
2: Α, οπότε του στέλνουμε σε virtual περιβάλλον του ψηφιακού βοηθού, να μην ξοδευόμαστε κιόλας στο πρώτο ραντεβού τώρα.
1: Ναι.
2: Τα λένε αυτοί μεταξύ τους, μας ενημερώνουν εμάς.
1: Έτσι.
2: Πάμε έτοιμοι για το δεύτερο ραντεβού.
1: Με τεκμήρια, με αποδείξεις, με ενδείξεις.
2: Τίποτα, κατευθείαν εκκλησία. Δεν χρειάζεται. Άμα το είπε ψηφιακός βοηθός ο ένας και συμφώνησε με τον άλλον και τα βρήκαν τα παιδιά, τελειώσαμε. Τι να το ψάχνουμε τώρα. Χάρε φίλε. Μπράβο, μπράβο όλια.
0: Rainbow Morning Show. Κάθε πρωί στις 8 με τον Αντώνη και την Όλια. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.